στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου Κωνσταντίνη, Μαρία σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια, το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία, μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου, Ερυφίλη. Καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant, από την blues σκηνή που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρό. Άκου ο κλέψα του κλέψαντο, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινευ. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι, και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental», στα οποία έγιναν τραγούδια. Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue Raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe. Τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972, η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε υγεία και να έχετε κουράγιο σε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, όχι όμως χωρίς προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως στους εκατοντάδες, στους χιλιάδες που ταλαιπωρήθηκαν στην Κατεχάκη και όσους ανέβαιναν από Λιούπολη την Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό. Όπου υπήρχαν δύο περιστατικά το πρωί. Αυτό συζητούσα τώρα με τον Νίκο Σαπρανίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Δύο αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν, το ένα στο ύψος του Βύρωνα και προκάλεσαν πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Ανάσχεση χιλιόμετρων και μια ταλαιπωρία, πώς να την περιγράψω τώρα. Μια ταλαιπωρία έξω από κάθε τι αναμενόμενο για αυτές τις ημέρες καλοκαιρινές, αλλά θα μου πείτε, εδώ και η επικαιρότητα τρέχει κανονικά, δεν έχει σταματήσει κάτι. Καλοκαίρι είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Όχι, δεν είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Θερμόμετρο πολιτικού καύσωνα βεβαίως έχουμε εδώ και μήνες, θα μου πείτε, και θα συνεχιστεί αυτός από ό,τι φαίνεται. Όπως και να έχει πάντως, κουράγιο. Υποθέτω ότι τώρα τα εμπόδια πρέπει να έχουν απομακρυνθεί. Είδα και τροχονόμους, γιατί πήρα και εγώ την Κατεχάκη μέσα στο πρόβλημα. Η ρίτσα έχει μείνει λίγο πίσω, η Μπιζόγλη. Σε λίγο θα συνδεθώ μαζί της. Φώναξα τον Παναγιώτη Βολάνιο να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό, κυρίως να εστιάσουμε στην Κατεχάκη. Να σας πω πρώτα τι. Η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει στο 2-11-200-8-200 τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ περιμένω στο στούντιο papakirialfm.gr. Έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλιο που να είναι σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας. Νίκος Απρανίδης, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων. Δήμητρα Πανανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης. Και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Βολάνιο, διότι εξακολουθούν τα προβλήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στην Κατεχάκη συγκεκριμένα, στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είναι βελτιωμένη αρκετά η κατάσταση. Τώρα έχει κίνηση, αλλά αυτό που πραγματικά από νωρίς σήμερα ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες.
0: Παναγιώτη, πρέπει να απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα, ναι. Διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ στο ύψος του Βύρωνα, Σακέτα, περνούσα στις 9 παρά 20 και εκείνη την ώρα προσέγγισε ο γερανός για να πάρει ένα από τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν. Το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια ανάσχεση.
1: Σωστά. Εκείνη την ώρα ήταν και σωστά σε εκείνο το σημείο στο Βύρωνα. Είχαμε ουρές χιλιόμετρων, αλλά πραγματικά ήταν σαν πάρκινγκ. Δηλαδή οι οδηγοί ήταν για τα καλά μπλοκαρισμένοι. Τώρα είναι.
0: Ο Νίκος Απρανίδης μου λέει ότι πέρασε μετά τις 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι το περιστατικό.
1: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει η Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου. Το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Αυτό επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Απροσπέλαστη άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη. Ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τη βλέπεις.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
0: Έλα,
2: είναι και 10.
0: Το κατάφερες.
2: Μία ώρα και 40.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίστη.
0: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για τον Τζόκερ. Έχεις να του δώσεις του Διονύση?
2: Αν είχα Διονύση. Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το Τζόκερ της τύχης, αλλά όχι.

0: Ναι, από να σου δώσω τα λοιπόν, είναι, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί, δηλαδή στις 8.30, βέβαια ποτέ ο Σαβρανίδης, αλλά ο Σαβρανίδης είναι και αυτό το... Είναι και γκαστώνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε ούτε τίποτα. Ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
0: Δεν μπορούσα να πω. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μα κάτι να μπορούσε. Όχι μόνο εσύ, και οι υπόλοιποι.
0: Πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε χωριά το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλό εχόντων των πραγμάτων θα είμαι εκεί. Μάλλον τα δυνατά σου,
1: Εντάξει. Μην ανησυχείς. Εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
0: Πώς να, γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας μας.
1: Ναι.
0: Ότι θα... γίνεται, γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες.
1: Θα φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος, αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να, που συνέβη και αυτό. Λοιπόν, ήρθα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το κράτος, με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη, αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που είναι, βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Τι συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί. Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήρια αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν είναι για αστυνομία, να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το υποστούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας, όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων, εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενοι πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου. Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα? Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς ο Πρέκας δηλαδή, πώς τον λέγανε να δεις, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41%, που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχει ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνεί, δικαίωμά σου αν διαφωνεί, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί του. Στο δεύτερο, μπορεί να είναι ένα που ψηφίζει άλλο κόμμα. Στον τρίτο, μπορεί να είναι ένα αλληλέγγυο. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνεις και να καταστρέψεις επιχειρήσεις και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας ή αν κάποιος μπορεί και να κινδύνευσε κιόλας. Πού είναι ο ρομαντισμός αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική. Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητηρίο της τοξικότητας. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο παιδιά σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση της δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί η δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος, αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Κάνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα. Περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα. Είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό
1: τη Κυριακή. Ποιο, τι είπε,
2: Δικαιότατα.
1: Δικαιότατα, ναι, ναι.
2: Το Τάλας 2-0 κέρδισε την Γαλλία. Κακή Γαλλία, αγνώριστη. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στη Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει. Οι τρικολόρες
1: τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά με τους Ισπανούς.
2: Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
1: 3-0.
2: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιοθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση που την είχε πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό, ένα πέναλτι που τεραστέχνη δεν το έκανε. Δικαιότατο το πέναλτι, σωστό, και έκανε το 1-0. Και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία. Απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κανένα άσο τη δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ήταν πολύ καλαδιαβασμένος απέναντι στο Ντιέντεσαν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε. Μετά το γκολ, το 1-0, τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του. Και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία στο μικρό τελικό για την τρίτη τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά να μην δεν δικαιολόγησε το τίτλο αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα, που θεωρεί το φαβορή απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπη. Που ήταν ψύχρεμη, συνοχή σε όλες τις
1: δυναμίες. Πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
2: Βραχυκύκλωσε απέναντι το πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι. Να το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
3: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
1: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης,
3: ναι,
1: είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερα αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
3: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
1: Όμως το λέω αν το ξέρεις.
3: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
2: Πολύ ωραία.
3: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
1: Εσείς που υποστηρίζατε τη Γαλλία?
3: Εμείς.
2: Με πίκρανε η Γαλλία μας.
3: Και εμένα,
1: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
3: Ναι, με πίκρανε, με πίκρανε.
1: Ναι.
3: Και θεωρούσα χτες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
2: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
3: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
2: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν ένα 3-3 σε αγώνες τετράδα, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια οι Ήβυρες τους πατάνε κάτω. 2024 η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκληση για το τελικό του Euro, όπου θα νικάει η Σνέκια την Αγγλία και καταστά την Κούπα. Το 2025 οι δύο ομάδες θα ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβυρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, που σκόρταν 5-1 μέχρι το 78 και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να πω, πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικό της ιστορίας για το Παγκοσμίο Κυπέλλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κουπά μετά το 2000.
3: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
2: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
3: Δεν βλέπεις coming home, γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον, καταλαβες.
1: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
3: Έλα,
1: μου σημαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
3: Τι βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις?
2: Λοιπόν, όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε το αναστατικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση της Νοτιοαφρικής, συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί η κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
3: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει αδί οι αριθμοί, αγόρι μου.
1: Σταυρακικά το πάει.
2: Η κυρία Πιζόγλια και Φωτστάτη, εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
3: Είναι μία ώρα και 45 στα αυτοκίνητα, τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
2: Να πάρει το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
3: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
2: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια. Είχε συμβεί
1: αυτή,
2: το 8.
1: Ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικό μου ακούγεται με τους
3: Ισπανοί. Ισπανοί, εκείνοι.
1: Λέει,
3: η Φούρια Ρόχας, είπε. Η Φούρια Ρόχας, ναι, ναι,
2: ναι. Το 2008 στο Ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
1: Ένα σημαδάκι. Τώρα, δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία, Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
2: Πώς, ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
3: Καλά, το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
2: Λοιπόν,
1: όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
2: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές. Είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει ταυτόχρονα.
1: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
2: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
1: Okay.
2: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
1: Ναι.
2: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Mm-hmm.
2: Η οποία κουτσά στραβά περνάει. Είδε πόσο δύσκολα πέρασε κάποιε ομάδε για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλε φορέ παίζουν με βάση το Μέση, άλλε φορέ και διπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίκτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα?
3: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις στο αγώνα. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
2: Επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας...
3: Που θα σηκώσει την κούπα, ναι, ναι.
2: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. Θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
3: Είπαμε, it's coming home, αυτό δήλωση. Λέμε τόση
2: να
3: ώρα.
2: Απόψε, να ναι. Περάσουν απόψε και να το πάρουν οι άντρες.
3: Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
2: Θα το δούμε. 10 η ώρα είναι, έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
3: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Το πρώτο δηλαδή θετικό.
2: Εμένα με πειράζουν τα 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
3: Τελειώσαν αυτά.
1: Και εμένα με πειράζει πολύ η Ιταλία από το Μουντιάλ.
2: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
1: Έχεις
3: πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω. Γιατί δεν είχα την ελληνική.
1: Τη
3: φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω, κυκλοφορώ κιόλα.
1: Την πιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Τη φοράω. Τα φοράω αυτά.
2: Λοιπόν, ερωτηματικό μεγάλο είναι τελετή λήξης απονομή ο Ινφαντίνο θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
2: Ένα αυτό δεύτερον.
1: Μετά μπορεί ο Τραμπ να το βάλει στον ΝΑΤΟ, εσύ.
3: Αφού έχουν δουλειά
1: στον ΝΑΤΟ. Βοηθό του Ρούτερ.
2: Καθίστε
1: ναι.
2: ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Επειδή και αν είναι Ισπανία αντίδια το ζευγάρι, από ό,τι ξέρω, ούτε με του Ισπανού θα έχει καλά, ούτε με του Άγγλου.
3: Με του Ισπανού καθόλου. Με του Άγγλου κάτι. Κάτι γίνεται.
2: Ο Φελίπε χθε το είδε στα.
3: Είδαμε και τα βίντεο.
2: Ναι, ναι. Αυτά τα βλέπει.
3: Με τι κόρε του μαζί, με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφο είναι αυτή, Δημητρή.
1: Πήγε ο Κάρολο και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
2: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφο, κατά τύχη, εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
1: Άλλη μια ιστορία. Αυτό είναι τη Σαβρακάκη.
2: Η κυρία Ρίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα, γιατί θα μας πεις λίγο πώς το λένε, πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται.
2: Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνει, δεν ναι. ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
1: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
2: Εκεί δεν μπορεί να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
1: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως όταν το συνάντησε. Μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
2: Είναι ένα πρωτόκολλο. Που δεν μπορεί να του πει πηγαίνει πιο κάτω. Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
1: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
3: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
1: Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
3: Λοιπόν.
2: Μία ώρα 45, εύκολα θα πήγαινες μέχρι τον Άφλιο και θα πίνεις τώρα καφέ.
3: Καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Να πούμε καλό ταξίδι στη Μάρο Κοντού, έτσι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ναι, μια σπουδαία ηθοποιός σε όλα της, δηλαδή και πολύ θέατρο, τουλάχιστον 90 παραστάσεις, σπουδαίες παραστάσεις.
1: Σπουδαίες, αλλά εγώ εσύ την έχω στο μυαλό μου ως Ελένη Κουκοβίκου, Ελενίτσα Κουκοβίκου, Ελενίτσα, ως την Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Όλες αυτές, αυτή η ρόλη, η
0: εξαιρετική. 60 ταινίες, πολλές και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε πάρα πολύ ωραία, η ίδια το έλεγε, έζησε πάρα πολύ ωραία, ταξίδεψα. Μέχρι το τέλος της ζωής της έβγαινε με τις παρέες της, πήγαινε σε εστιατόρια. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από κάποιο σημείο της ζωής του και μετά κλείστηκε στο σπίτι του, έζησε καλά. Πραγματικά θα μας λείψει η παρουσία της, το όλο αποτύπωμα της στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, θυμίζω, στούντιο papakirialfm. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σα ή στην Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία, δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-10-200-8-200 σα περιμένει η Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μα σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σα ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, έχει αναλάβει να ξέρει το φάκελο των εξωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία. Συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτό το σκηνικό.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παρετήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου, στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι, ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα, αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων, όσοι ήταν κουκαλιά της δημοκρατικής.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου. Πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη, ναι. Τέταρτη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείται, για ποιο θέμα?
2: Για αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παρετήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ και από το βουλευτικό τους αξίωμα για να πάνε στην Ελλάδα, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάδα, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω, ούτε μπορώ να ασχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βήθησα το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση του ΣΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργό του Παπανδρέου από το 1976 και το 1987. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση, έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς θα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που.
1: Για τα καλύτερα. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.
0: Συμφωνήθηκε να γίνουν αυτά.
2: Όσοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι έχουν εκλειδώσει τα δύο στρατηγεία στην Άγκυρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω. Πάνω από όλα αυτά είναι ότι η Τουρκία πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κομπάζει, εμφανίζεται, θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας, της αποτρεπτικής δύναμης, του θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και άμυνας.
1: Γιατί είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό, εξαιτίας του διχασμού στην Ευρώπη βρήκε χώρο δηλαδή αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολές, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία, και η Τουρκία έρχεται με φόρα προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μία ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
2: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά, έσπευσαν κάποιες χώρες και για τους δικούς τους λόγους, οικειοθελώς θα έλεγα εγώ, και καλώς έπραξαν, το Πασόκ καλώς όρισε την δύναμη πυρός που έφτασε στην Κύπρο και από την Ελλάδα.
0: Με πρωτοβουλία της Αθήνας όμως, αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία της Αθήνας.
2: Όχι ακριβώς της Λευκοσίας, αλλά επαναλαμβάνω, μην μιλούμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρός που έφεσε, γιατί υπήρχαν και δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμείς την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική κυριότητα και την εθνική κυριότητα των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε, το ΠΑΣΟΚ, κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επίγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Με απλά ελληνικά, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι προστατεύεται όλα τα κράτη-μέλη με αμοιβαία συνδρομή. Δεν υπάρχει όμως το blueprint, ο κατάλογος, δεν υπάρχει το εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο βήμα προς βήμα. Τι κάνει σε περίπτωση όσοι που σου απειληθεί ένα νησί?
1: Ναι.
2: Ποιο στρατηγείο ενεργοποιείται, ποιες επιχειρησιακές δυνάμεις, εναέριες, θαλάσσιες, ενεργοποιούνται, από ποια κέντρα, ποια είναι τα βήματα. Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημα σας, το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής, νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε. Έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει κενό γράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη.
0: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες, ναι, υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης, και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Τεμονέρα από την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μπίστη.
2: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ιστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις τους ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως η υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Ξέρετε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
1: συζητήσεις. Κύριε Φαραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
2: Και ναι. Όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κληθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
1: Γαλλίας. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική για το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, τι, καλημέρα Κώστα.
1: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνει τα λιβανιστήρια. Τη καθεστωτική τρομοκρατία. Α, λέει.
0: Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
1: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε, δούλοι, πίκοι, δεσποτάδων και κοτσαμπάστε να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος και που ασχολείται.
1: Κώστα,
0: και που γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή του μέσα στο καμπέ στο αυτοκίνητο. Αυτό το είδαμε χθες. Μας το στείλατε εσείς μήνυμα. Ρεπορτάζ κάνατε εσείς.
1: Ο φίλος ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ο Κώστας, αλλά είναι ασύλληπτο να του σκεφτεί ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς, και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονη ασκούμενη. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που τους συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Λοιπόν,

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ο Σαπρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλώς το.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει τα ταλαιπωρία των οδηγών από τη Μικρά Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
0: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως,
0: οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να ακούμε μόνο τη φωνή μας, ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνοια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημητρής, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας. Αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι. Εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος, όπως την Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα αυτιγραμμισμένα για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε αυτιγραμμισμένοι, βρίζουνε κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπαρε μεγάλε.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να αυτά, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες.
1: Αυτό λέτε, ρε παιδιά.
0: Πρέπει. Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Το υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία, χαιρετάει ο Σαφρανίζο Ταβαρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρει, Ζήτσα. Ναι. Και στο μπάσκετ γίνεται.
0: Αποσυγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό.

0: είμαστε πολύ δυνατοί, πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, το πάμε τώρα.
0: Ήρθε, ήρθε.
1: Άμα δεν βγει, το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι
0: δε,
1: καλό.
0: Τρίτη φορά δεν έχει. Στις 2 και τρίτη και έγεσαι. Πάμε.
1: Διονύστε Μπονέρα, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, για, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να, και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει τα τεκτανόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς κύριε Τεμπονέρα, βεβαίως όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παραιτήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής, όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας, όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που τους περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνει το μήνυμα?
2: Κύριε Παγάνη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως στο ΜΕΑΡΚΙΣ και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στην ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνής κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα. Σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταλυτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντισης του καλογίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένα τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης, όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη, και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς, θα έλεγα. Αλλά πιο
1: τώρα, γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη, γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά,
1: ναι,
2: ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη την χρονικά σε πράθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς των συμμάχων, ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο τουρκικό-αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους
1: κυβερνητικούς. Καλά, και επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 που, στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλέον στα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε, τότε και μετά το 2017, μετά του S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο letter of request ήδη από το 2017 η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16 από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακριβείς.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδιωτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές. Εξεδιπλώνουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε την οργανωτική μας συγκρότηση. Θα έχουμε τα συντονιστικά, τον ανανομό και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Α, θα ανακοινωθούν μας τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι?
2: Νομίζω ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείδηση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο?
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΔ, θα έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Και Χαίρομαι που το Πασόκ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με το νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά τη 13η σύνταξη με το νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων. Πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος, λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, θα παράξουμε πλούτος, ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΘ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγραμμισία, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε να φτάσετε στις δουλειές σας. Αναφέρομαι στο ειρωνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρωνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ορίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, ο κύριος Δημήτρης το έχει δει, όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα.
1: Εντάξει,
0: ηρωνικό, δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δίκες κίνησης και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μα και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στο δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με 2 περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημίωρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είσαστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, να το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα. Μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μικρό ποτηλιάρισμα, ναι. Ας ελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψόν, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία. Γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής, και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... ότι για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι, λέει, διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο μυαλό τους.
0: Για εξηγήστε μας, να το καταλάβουμε κι εμείς, που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Βιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στα ακροάτρια και στο κρατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιος περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που κατέθεσε το δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Εντάξει, αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι μια, η πρόταση του κύριου υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψυχή. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία και φυσικά. Γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. Στα 8 μονάδες, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη, εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά, είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο, και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε. Αλλά η θητεία μας λέγε το 2027. Δηλαδή δεν είναι ότι ερχόμαστε με μία αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι. Έτσι όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόορες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα κι αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε προώρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Αν θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται. Με αυτή την
2: έννοια. Μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό πρόωρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν υπάρχουν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει: παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη.
0: Σε 30.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσήλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων. Και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε, αυτή, σε αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξη.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα.
1: Με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό και έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοροδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς. Το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους της κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά. Και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στους 8.500, θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010. Και μάλιστα, επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμης συνταξιακής πληρωματικής παροχής.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη 1 το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες 3 ανεξαρτοποιήσεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε 3 ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεταν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες ότι θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στη συνεδρία.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε το πρωί και μετράμε πόσοι είναι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Πρωτέργεια, πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στον Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκς.
1: Πραγματικά... Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, έχω, την έχω, τον έχω οργώσει στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και... Για να το λέει ο άνθρωπος, περνάει, ναι, το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την γλυκύτατη στο Real Blockers, στην Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς.
1: Ναι, δίκιο έχει. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνάς στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι. Κοίτα, στην πάθος, πρώτη γραμμή πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στη μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγαινέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από το αμάξι. Maybe given time you have a change of heart. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι,
1: ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε, ο Νίκος Σαβρανίδης. Πέρασε ο Νίκος Σαβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν, κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε φωνά, σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαβρανίδη, το Εντινεύ Βουγιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Αλλά θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου. Έλα, ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας. Θα πρανίδει και τα λεφτά.
1: Μα είναι δυνατόν, έλα, γεια σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή. Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8-6 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι τις 8. Δεν θέλω να αυτό αποθεωθώ, αλλά έπεσα μέσα. Προς το παρόν, σε σχέση με την Αργεντινή, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Σταυρακάκης. Εγώ είχα πει ότι θα πάει στο τελικό και θα το πάρει. Όχι, θα πάει στο τελικό, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, θα μου πει, γιατί η Αργεντινή, η Αγγλία θα πήγαινε στο τελικό, αλλά ότι θα το πάρει η Αργεντινή ή η Αγγλία. Νομίζω ότι με την εμφάνιση της Αργεντινής χθες και αυτή την επική ανατροπή που έκανε στα πολύ τελευταία 7-8 λεπτά, νομίζω ότι τα στοιχήματα σήμερα θα έχουν αλλάξει ως προς τον νικητή του Μουντιάλ. Έτσι δεν είναι, Σαπρανίδη, σίγουρα θα έχουν αλλάξει τα στοιχήματα. Σίγουρα. Λοιπόν, Νίκος Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 8 είπαμε θα είμαστε εδώ και θα ξεκινήσουμε να χαρτογραφούμε την επικαιρότητα σιγά σιγά.

Να, καταρχάς να πούμε ότι είμαστε 16 Ιουλίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τότε ήταν ο τεράστιο Ιωσήφ. Μας κάνει κάθε μέρα να σκάμε 1, 2 και 3 και 5 και 10 χαμόγελα όταν ξεκινάει η εκπομπή του με την Αμαλία Κάτζου και πραγματικά μας φτιάχνει τη μέρα. Έτσι είναι και εκτός στούντιο, πάλι μας φτιάχνει τη μέρα. Να είναι καλά. Να είναι πάντα χαρούμενος, υγιής, με αυτή την ωραία δημιουργική τρέλα που διαθέτει πάντα. Και από ό,τι φαίνεται γιορτάζει μόνο ο Ιωσήφ, γιατί σήμερα...

Σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συναυτών μάρτυρος Φαύστου, των εν Ισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μόνο ο Ιωσήφ Καλμαράκης.

Κερούλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Ζέστη έχει δηλαδή, αλλά θα έχει και κάποιες βροχούλες. Γενικά έθριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, που στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και αποκαιρματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αβραάμ, βρήκες λέει το μικρόφωνο και αυτό αποθεώνεσαι ελεύθερα. Σχολιάζει για το Αργεντινή Αγγλία. Η Αγγλία Αργεντινή. Κάτσε βρε μου, τα στέλνεις όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, είχαν πραγματική θέληση οι Αργεντινοί παίχτες, ενώ στην Αγγλία περισσότερο το είχαν ανάγκη οι φίλαθλοι τους. Θα περιμένουν λίγα χρόνια ακόμα. Τι να κάνουμε. It's not coming home.

0: Σήμερα να πούμε στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών οι συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, τη Μάρο Κοντού, μία από τις πιο πραγματικά αγαπημένες, πιο εμβληματικές, πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Μία μεγάλη κυρία, μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, πολύ αγαπητή στο κοινό. Και όπως έλεγε και η ίδια, πολύ μπροστά, πολύ μπροστά στις απόψεις της. Και έτσι ήταν, πολύ ελεύθερο πνεύμα. Τα συλληπιτήρια στους οικείους της. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ, σήμερα τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, στις 12 ο Αντένα λέει το δικό του αντίο και τιμά τη μνήμη της. Θα προβληθεί σε επανάληψη η συνέντευξη, η καθηλωτική συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπίων, να τη δείτε. Τη θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, 12 το βράδυ, απόψε δηλαδή τα μεσάνυχτα. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπάει και Μπαχρέιν και Κουβέιντον. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, ότι ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που μεταξύ άλλων βεβαίως. Έχουν στόχο και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Θα πάμε όμως στο αθλητικό θέμα της ημέρας και δεν είναι άλλο από την επική ανατροπή που έκανε στο τέλος του μάτς η Αργεντινή με 2 γκολ σε 7 λεπτά κερδίζοντας την Αγγλία και καταφέρνοντας να πάει στο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Δημήτρη Σταυρακάκη, εξορισιτάκτης του αθλητικού τμήματος στο στούντιο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή. Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή, είναι 7 ψυχή. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία. Κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή και με 2-1 απέκλεισε τα 3 λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό την προσεχή Κυριακή, όπως είπες, απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου, θα διεκδικήσει το τρόπο για 4η φορά. Προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία για 2η φορά με το 2010 που το είχε πάρει θα παίξει σε τελικό. Πρώτη φορά παίζουν Αργεντινή Ισπανία σε τελικό. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα αλλά χωρίς φάσεις. Και η Αγγλία προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Γκόρντον μετά από προσπάθεια του Ρότζερς. Όμως η συνέχεια δεν ήταν όπως την ήθελαν οι Άγγλοι. Η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά κόντρα στην ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά και έχασε ευκαιρίες. Κατάφερε να βρει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Στο 85 ο Φερναντές μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1. Mm-hmm. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση.
0: Ο Μέση. Ναι. Έβαλε το ποδαράκι του και στα 2 Μέση.
1: Βέβαια. Ναι. 2-1. Λαουτάρο είχε περάσει αλλαγή στο 81ο λεπτό. Mm. Για ακόμη μια φορά περνάει αλλαγή σκοράρι. Παίχτης με πολύ μεγάλη ψυχραιμία ο Άσος Σίντερ καθαρίζει για την ομάδα του. Πρέπει να πούμε ότι με τον Μακάλιστερ είχαν 2 δοκάρια η Αργεντίνη. Στα τελευταία 10 λεπτά ο Πίκφορντ, ο τραυματοφύλακας της Αγγλίας, έβγαλε ό,τι μπορούσε για να σώσει την ομάδα του. Η Αγγλία έχασε την πρόκριση μέσα.
0: Ότι είχε και άλλες ευκαιρίες.
1: Ναι. Mm. Έχασε την πρόκριση μέσα από τα χέρια της. Αυτοκτόνησε, θα έλεγα εγώ. Ο Τούχελ έκανε διάφορα μαγικά εκεί μετά τον γκολ. Άλλαξε τους όπως είχε καταβάλει το σχέδιο.
0: Η ομάδα, ακούω πολύ κριτική γι' αυτό. Έστησε διαφορετικά την ομάδα. Την κράτησε λίγο πίσω.
1: Για περίπου 30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Ο Τούχελ αποφάσισε να βγάλει τον Γκόρντον ως αλλαγή και να βάλει κεντρικό αμυντικό τον Γκόνσα. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε υπέρ της Αργεντινής. Η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την άμυνα, έβγαλε τον Ντέκλαν Ράις και τον Ρις Τζέιμς και έβαλε Ράιλι και Μπέρν. 3 λεπτά μετά από αυτές τις προσαρμογές που έκανε, η Αργεντινή σοφάρισε. Όταν παίζεις με τρία στόπερ σε τέτοιο παιχνίδι, είναι πιθανό να την πατήσεις.
0: Υπερασπίστηκε
1: τη θέση του, όμως εγώ θα σου πω ότι από τη στιγμή που άνοιξε τον γκολ η Αγγλία μέχρι τη στιγμή της σοφάρισης, η Αγγλία είχε τον έλεγχο της μπάλας μόνο κατά 12% σε σύγκριση με την Αργεντινή που ήταν 88%. Εξηγώντας ο Τούχελ, είπε: δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πίεση. Φυσικά η Αγγλία ήθελε να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ, αλλά πίστευα ότι μια στροφή προς ένα επιθετικό στυλ θα ήταν αποτελεσματική. Δεν μετανιώνω, λέει, προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, μπορεί να το μετανιώσει όταν πάει πίσω.
1: Η ομάδα έδωσε τα πάντα. Ήμασταν τόσο κοντά.
0: Αν ήταν
1: τόσο...
0: στην Ελλάδα, θα το είχε μετανιώσει ήδη, να ξέρεις.
1: Αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αξίζαμε το 1-0. Παίξαμε με έναν από τους καλύτερους αγώνες μας. Και η ομάδα ήταν κορυφαία. Δεν μπορέσαμε να πετύχουμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω για αυτά που έκανα, ανέφερε ο προπονητής της Αγγλίας, ο Γερμανός τεχνικός, που εντάξει στην Αγγλία, όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια. Όταν,
0: ναι. Καλά, αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν παίζουν για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής στην Αγγλία. Ή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τα λέγαμε και χθες.
1: Όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια, όταν δεν μπορούν να πλασταριστούν πουθενά, όταν εντάξει έχουν τα τελευταία χρόνια πάνε καλά, γιατί ήταν στο Euro Finalist το 22, όμως το 24, συγγνώμη, όμως δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Δεν λέει, έπρεπε κάπως να τους δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουν μετά από 60 χρόνια. Ναι. Τώρα ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, εκθίασε το Μέση. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να γνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία? Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμπνέουν να συνεχίζουμε να νικάμε. Ο Μέση, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τη θέλαμε κι εμείς. Μας έφερε σε έναν ακόμα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι τρελό να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, τόνισε. Και θα πω, λέει, αυτό που είχα πει και στους συμπαίκτες μου με τότε στο Κατάρ, να το απολαύσουμε. Αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν.
0: Ωραία. Τώρα. Πες τελικός, πότε.
1: Περίμενε. Κυριακή. Ναι. Ώρα 10 η Αργεντινή με την Ισπανία. Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή. Ο μικρός τελικός, η τρίτη τέταρτη θέση, η ομάδα της Γαλλίας απέναντι στην Αγγλία.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαμε στο τέλος, εκτός από πανηγύρια, τις συγκινήσεις κλπ. Είχαμε.
0: Δημήτρη, μπορώ να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Επειδή μας θέλει ένας ακροατής ότι έχει. Καλημέρα, Χάρη. Ότι έχει πιάσει φωτιά προς Περιστέρι ή Εγάλεο. Μας έχει στείλει και μία φωτογραφία. Θα ενημερωθούμε λίγο στο διάλειμμα τι ακριβώς συμβαίνει. Μία πρώτη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Νομίζω ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό. Κάνει λόγο για φωτιά σε κατάστημα σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Θα το δούμε στο διάλειμμα για περισσότερες λεπτομέρειες. Ορίστε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό στο τέλος με το σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες, ναι, είναι αργεντίνικες. Μια κίνηση που αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, ναι, γιατί ο κώδικος συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA λέει ότι απαγορεύονται πανό, σημαίες, φυλάδια πολιτικού, προσβλητικού ή διακρατικού περιεχομένου, ναι, και ήταν για τα νησιά Φλο Φόκλαν. Θυμίζω ότι το 1982 δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών σε πόλεμο που στήχησε τη ζωή σε 649 Αργεντίνους στρατιώτες, 255 Βρετανούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και από τότε είναι Βρετανική με υποβρετανική κυριαρχία. Ναι. Η Αργεντινή ωστόσο υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό της το 1833 λόγω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο παίκτες που κρατούσαν το πανό ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λασέλσλο. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς προήλθε το πανό και πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Φόκλαντ απέχουν 250 μίλια από την Αργεντινή, 8.000 από τη Βρετανία. Απλά το λέω.
1: Απλά. Λοιπόν, έντονη κριτική από χθες το βράδυ. Από τον αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι, από τον τύπο της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Γράφουν για μια σπαρακτικό αποκλεισμό. Και ο Λιονέλ Μέση έστεισε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό. Προκάλεσε ο Τούχελ την κατάρρευση της Αγγλίας, γράφει το The Athletic. Η Telegraph απογοήτευσε στην Ατλάντα. Στο Sky Sports του Sports, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει πώς διαχειρίστηκε μετά το 54 ο Τούχελ το παιχνίδι. Και λέει: η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, αναφέρει το BBC Sports. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν πάμε στο φινάλε. Για πρώτη φορά πρέπει να πούμε ότι η Αργεντινή, που είναι κάτοχος του Κόπα Αμέρικα το 2024, θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, την Ισπανία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, που θα ξεκινήσει στις 10, αλλά δεν ξέρουμε τι ώρα θα τελειώσει, κυρία Κασίμη. Διότι πολύ απλά σχεδιάζει η FIFA 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια θα ξεκινήσει η τελετή λήξης από τις 8.30 ώρα.
0: Τι γίνεται για τις διαφημίσεις.
1: Από τις 8.30 ώρα στο New Jersey θα ξεκινήσει η τελετή λήξης.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει το μάτς μετά στις 10. 11 παρατέταρτο θα έχουμε διακοπή για 30 λεπτά περίπου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές δεν σκέφτεται όμως κανένας.
0: Όχι, καλά κάνουν, πλάκα κάνουν.
1: Εντάξει. Και μετά,
0: αλλά απλά δεν το έχω ξανακούσει γι' αυτό.
1: Γιατί έχει και κάτι, έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Εντάξει.
1: Έχει πάρα πολύ πράγμα η ιστορία. Λοιπόν, τώρα προγνωστικά με ρωτήσεις, γιατί είσαι έτοιμη να με ρωτήσεις.
0: Ο Τραμπ.
1: Υπάρχει το θέμα.
0: Ο Τραμπ δεν του πέτυχε τίποτα.
1: Τίποτα δεν του πέτυχε.
0: Τίποτα δεν του πέτυχε στο τελικό. Για πες.
1: Ναι, το θέμα είναι τώρα, και αυτό που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, είναι αν θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο να δώσουν το τρόπαιο στην ομάδα που θα το κατακτήσει.
0: Δεν νομίζω ότι θα χάσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία. Δισεκατομμύρια κόσμο σας βλέπει τηλεοπτικά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Ήδη ετοιμάζει τι θα πει.
1: Δεν θα το χάσει την ιστορία αυτή. Για μην σου πω ότι θα μπει και μπροστά από τον Ιφαντίνο, έτσι, να είναι και αυτό στη φωτογραφία.
0: Θα συμφωνήσω, Δημήτρη μου.
1: Τώρα
0: θα συμφωνήσω.
1: Έχει ένα θέμα ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, θα πάει στον αγώνα. Θα είναι, που στον ημιτελικό δεν ήταν. Τώρα έχει θέμα αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, γιατί ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με η Ισπανία
0: δεν τον έχει πολύ καλά.
1: Και καλές σχέσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, ωραία.
1: Αν θέλεις κάποια ερώτηση.
0: Έχει και διπλωματικό παρασκήνιο.
1: Έχει πολύ διπλωματικό παρασκήνιο. Όπως επίσης ο κύριος Ινφαντίνο, που είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, ελέγχεται από την ΔΟΕ, κάνει έρευνα σχετικά εάν υπήρξε εμπλοκή του,
0: μάλιστα,
1: στο θέμα της κόκκινης κάρτας του παίκτη των ΗΠΑ που πήρε την κόκκινη κάρτα, έπρεπε να μείνει ένα παιχνίδι εκτός για τον αγώνα με το Βέλγιο και τελικά έγινε με αναστολή κόκκινη κάρτα, γιατί προσβάλλει τις ιδέες του Ολυμπισμού, γιατί ο Ινφαντίνο, θυμίζω, είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και έχει ξεκινήσει έρευνα η ΔΟΕ να δει αν υπάρχει εμπλοκή του Ινφαντίνο με τον Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

Λοιπόν, πλήρες ρεπορτάζ. Να μάθατε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είπε ο Δημήτρης. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα αν έχει κάτι νεότερο, γιατί τα παρακολουθεί όλα λεπτό προς λεπτό. Λοιπόν, σε επιχείρηση στο Μενίδη είναι η φωτιά. Είπαμε στο διάλειμμα θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα, η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα, περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ από την πλευρά της Τεχεράν επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Είπαμε για Μπαχρέιν και Κουβέιτ νωρίτερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανικών δυνάμεων της ΕΤΚΟΜ, έχουν πλήξει οι Αμερικανικές δυνάμεις ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινες, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη, αλλά και οι επαράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Μάλιστα, ανέφερε η ΣΕΤΚΟΜ ότι στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακρίβειας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές. Με στόχο έχει να μειώσει τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιράν έχουν ηχήσει από χθες σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Η αεράμινα του Κουβέιτ είναι σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από drones. Και τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης επίσης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη κατά της αεροπορικής βάσης Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Και στο Μπαχρέιν είχαμε σιρήνες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα να πάνε σε ασφαλή σημεία και, εντάξει, προφανώς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Και από την πλευρά του, ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί. Εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα αιτηθεί σύντομα. Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επίσης από το Ιράν, στόμα σας ένα λεπτό να βρω την δήλωση του Γκαλιμπάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Λέει ότι η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα πούμε και περισσότερα στην συνέχεια. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής, στο σημείο που επιχειρούν οι σκυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν τη νύχτα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός. Στο στόχαστρο μπήκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούζ. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή ένα βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο πέθαναν με βίτιο φόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αλέξανδρος Κώτης, Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο. Βάσια Κούτρια, πάντα στο 2-11-200-8-200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Πριν προχωρήσουμε, να πούμε και για τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως να πούμε.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Τσιμόπουλο. Είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Εννοείται. Όχι μόνο για να συζητήσει βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Λέγε και τις περιφέρειες.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι σημαντικό πλέον αυτή τη στιγμή να τονίζουμε και τις περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται κάθε βουλευτής. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, λοιπόν, εκτός από το σχολιασμό της επικαιρότητας, της πολιτικής που είναι πολύ έντονη αυτές τις μέρες, έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook για αυτό το οποίο έγινε στο Άργος.
1: Μάλιστα.
0: Με την δολοφονία του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΟΠ και Αργολίδας και κυρίως με την αντίδραση του Δημάρχου Άργους, που έγραψε ένα κείμενο έπειτα από αυτό, έπειτα την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών, το οποίο πραγματικά επίοικως χαρακτηρίζεται ως μισαναπηρικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι το μισαναπηρικό, ο χαρακτηρισμός μισαναπηρικός, πρέπει να το βάζουμε και αυτό στο μυαλό μας, στη γλώσσα μας. Είναι ένας λόγος ο οποίος πραγματικά είναι ρατσιστικός απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Δεν το έχει πάρει πίσω ο Δήμαρχος.
0: Δεν νομίζω να το έχει πάρει πίσω. Δεν το έχει πάρει πίσω. Είναι, νομίζω, πολύ καλή αφορμή να μας πει και ο κύριος Σιμόπουλος την αντίδρασή του για αυτό το κείμενο. Και,
1: για όσους κάποιες δεν το έχουν ακούσει, γιατί δεν το διαβάζουν όλοι οι ακροατές, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Άργους είχε πει ότι η προφυλάκηση των αστυνομικών είναι ακραίο περιοριστικό μέτρο, γιατί είναι περιτά νομική, ηθικά.
0: Ο κύριος Γιάννης Μαλτέζος, και μάλιστα στράφηκε και εναντίον της μητέρας του 20χρονου, λέει γιατί τον άφηνε να οδηγεί.
1: Ναι, και έχει κάνει και ο πρώην Δήμαρχος Άργους επίσης παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα και στηρίζει τους δύο αστυνομικούς. Απλώς το λέω, και ο κύριος Καμπόσος και ο πρώην και ο νυν. Εκλογές πότε έχουμε?
0: Εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή.
1: Εννοούσα δημοτικές. Λοιπόν, όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοβασίστες, οι μπαχαλάκες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών τεβατζίδες βρήκαν ευκαιρία να στραφούν αντί της ένωμης τάξης και της αστυνομίας. Ποτέ δεν την ήθελα, γιατί ενοχλούσε τις παρανομίες. Μάλιστα. Την βλέπω, δεν την είχα διαβάσει, να είμαι ειλικρινής, μέχρι πριν από λίγες ώρες. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Διάβασα με αφορμή και τη συνέντευξη που θα έχουμε. Μετά, στη συνέχεια, αφού έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο, θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομίζω και αυτή η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως,
1: για
0: και
1: να
0: ενδιαφέρον.
1: Δούμε και την, έτσι, αντίδραση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μετά τον μπαράζ των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να καταλάβω ποια είναι αυτή τη στιγμή η στάση της Ελλάς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Κάπως έτσι νομίζω ότι αυτό είναι, αλλά θα μας τα πει και λίγο αργότερα η κυρία Αντωνοπούλου. Πάντως υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα, δεν μπορείς να πεις, ιδίως μετά την δήλωση αυτή του κυρίου Ακλαμάνη, η οποία έπαιξε πολύ ψηλά και σε αρκετά πρωτοσέλιδα χθες. Ερμηνεύτηκε βεβαίως επί κυλοτρόπος, αλλά
0: ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι εκφράζω προσωπικές απόψεις.
1: Πάντα το λέει ο κύριος Κακλαμάνης αυτό.
0: Και
1: το
0: είχε πει βεβαίως ότι οι πρόορες εκλογές θα λειτουργήσουν ουσιαστικά αποσυμπιεστικά στην τοξικότητα που επικρατεί στον πολιτικό λόγο.
1: Άρα ερμηνεύτηκε αυτό ότι έδειξε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το είπε χθες και από την Εύβοια. Το λέει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το πότε ακριβώς δεν λέει, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ποιο μήνα, αλλά επιμένει, δηλαδή, επιμένει τύπου αιμονικά, πώς θα το πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν έχει πει τίποτα άλλο.
0: Τόσους μήνες τώρα δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο
1: στις δηλώσεις του.
0: Στις δηλώσεις του, ακριβώς.
1: Ναι, γιατί στην εκλογική ετοιμότητα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο οι εκλογές.
1: Όχι, θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο, ακριβώς. Είναι τελείως Αντίθετα, όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί έχουν αρχίσει τις περιοδίες. Χθες εντωμεταξύ ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στα γένεια του νεοδικού άξονα Ρογιές Ήλιε στην Εύβοια έκανε μια σε ένα καρφάκι. Καρφάρα.
0: Ναι.
1: Έμεση, αλλά.
0: Ναι. Τάξε,
1: έμεσο, αλλά για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης το 1993. Γιατί υπενθύμισε ότι θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας το καλοκαίρι τότε, το 93, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησης. Θυμάμαι πολύ καλά, λέει, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι του 93, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Αυτά, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Τις τελευταίες μέρες δεν βλέπω πάντως πολύ ρεπορτάζ για το κόμμα Σαμαρά. Λέει και ο Σπύρος να μου πει τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω,
1: τα ξέρει όλα, αλλά δεν έχω μάθει τι κινητικότητα υπάρχει σε αυτό το στρατόπεδο.
0: Άκου να δεις, σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το κόμμα θα γίνει. Πλέον δεν υπάρχει εντελώς καμία αμφιβολία.
1: Θα γίνει και θα κατέβει.
0: Ξέρεις ποια είναι η ένδειξη?
1: Ποια?
0: Που θα γίνει. Έκανε TikTok. Εσύ δεν κάνεις TikTok ως πολιτικός αν δεν κάνεις κόμμα και αν δεν κατέβεις στις εκλογές. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Το δεύτερο είναι ότι όσοι γνωρίζουν τα της Νέας Δημοκρατίας ξέρουν ότι εδώ και καιρό υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Όχι, ξέρεις, των στελεχών των κορυφαίων, των προβεβλημένων, αλλά αρκετών στελεχών που κινούνται μεταξύ της βάσης και των προβεβλημένων στελεχών.
1: Σωστό είναι αυτό, υπάρχει κινητικότητα, και όπως υπήρχε και δυσαρέσκεια αρκετή σε ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης, και φαντάζομαι είναι ένα κομμάτι...
0: Από ένας χειρισμός κυβέρνησης.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο προφανώς στο οποίο στοχεύει ο κύριος Σαμαράς, και από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι αν και εφόσον δημιουργήσει κόμμα, οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μικρές, δηλαδή ότι κυρίως θα χάσουν τα άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να δούμε, εάν και εφόσον.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλά κόμματα στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμένα η άποψή μου ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει από τώρα κόμμα τουλάχιστον.
0: Λες,
1: Από τώρα είπα. Ναι. Αν κάνει, θα κάνει λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, λες ότι αν υπάρξει το σενάριο, αν υλοποιηθεί το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα για
0: δεν πρόκειται. Να είναι έτοιμο το κόμμα του Σαμαρά, έτσι.
1: Αν το κάνει τώρα, θα το κάνει κοντά στις, προφανώς στην προκήρυξη των εκλογών, αν ευνηδιάσει πρωθυπουργός. Εγώ μιλάω για ένα σενάριο το οποίο πάμε όπως το. Με τη λογική που. Πιστεύοντας τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει ευνηδιασμός. Ότι θα πάμε στην άνοιξη του 27. Νομίζω ότι θα γίνει. Δηλαδή, πώς να σου το πω, προς το. Λίγο πριν από την προκήρυξη.
0: Λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Αν έγινε.
0: Δεν είναι κακή στρατηγική αυτή.
1: Αν όμως, αν και εφόσον αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, είναι πάρα πολύ έμπειρο. Και νομίζω ότι θα μετρήσει πάρα πολλά πράγματα πριν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις. Αυτό είναι άσχετο βεβαίως για το αν θα συνεχίσει να σφυροκοπά την Νέα Δημοκρατία και την πίεση που θα ασκεί. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκεί, εντάξει, οι τόνοι έχουν ανέβει επικίνδυνα, θα έλεγα.
0: Ο κύριος Πολάκης κάλεσε την κυρία Δούρου να μην διεκδικήσει την
1: αυτό,
0: ηγεσία.
1: Ουσιαστικά λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία έγινε χθες το μεσημέρι, στην οποία συμμετείχαν η μισή από τους εναπομείναντες βουλευτές, 7, και στην οποία αποφασίστηκε κιόλας η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κύκλοι από το περιβάλλον του κυρίου Πολάκη. Ουσιαστικά τι λένε? Λένε να αποσυρθεί η κυρία Δούρου, λέγοντας ότι από την υποψηφιότητα, από την διεκδίκηση της Προεδρίας, λέγοντας ότι η μοναδική συνθήκη μπορεί να επαναφέρει το ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Και να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή. Είναι ο ίδιος, ακριβώς. Οπότε θα δούμε και από την πλευρά της κυρίας Δούρου ποια θα είναι
0: κάτι.
1: Η αντίδρασή της.
0: Ξέρεις πότε θα τη δούμε την αντίδρασή της? Σε μερικά λεπτά, γιατί είναι προγραμματισμένη μια τηλεοπτική συνέντευξη.
1: Ω, ναι, αυτό περιμένουμε.
0: Δούρου,
1: ναι, ναι.
0: Σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι θα απαντήσει ευθέως. Η ίδια σε προηγούμενη τηλεοπτική της συνέντευξη είχε πει ότι δεν είχε πει ξεκάθαρα ότι ναι, θα διεκδικήσω την ηγεσία κτλ. Είναι ότι εγώ όσον αφορά. Όπως έχει δείξει η πορεία μου, δεν μιλάω σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή σε άλλου τύπου εκδηλώσεις. Μιλάω μόνο
1: στα
0: όργανα του κόμματος, όπως και θα το πράξω. Άρα επισήμως θα έχουμε τη διεκδίκηση της ηγεσίας το Σάββατο που μας έρχεται. Νομίζω όμως
1: πριν από την Κεντρική Επιτροπή, έχει Κεντρική Επιτροπή.
0: Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι επίσης η διαδρομή της κυρίας Δούρου έχει δείξει ότι δεν αφήνει τις προκλήσεις αναπάντητες. Ναι. Νομίζω ότι θα πει κάτι και για όλα όσα έχει δηλώσει ήδη ο κύριος Πολάκης. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω πολύ απλά, να συνεχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι μετά την απόφαση την τελευταία έχουν τέλος πάντων μια πιο σαφή κατεύθυνση, με τη λογική ότι δεν είναι ένα κόμμα που στηρίζει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν θέλει αυτό το κόμμα. Και ναι, λέει θα κατέβω στις εκλογές. Είναι μία. Έχει μπει ένα τέλος τέλος πάντων σε αυτή την ασάφεια. Φέρεται να έχει μπει με βάση την απόφαση. Και λένε θα κατέβουμε τέλος πάντων. Αφού δεν μας θέλουν, θα κατέβουμε μόνοι μας. Θα κάνουμε τώρα.
0: Πού ξέρεις, μπορεί να υπάρξει μία.
1: Αλλά δεν ξέρεις.
0: Μία ακόμα διάσπαση.
1: Διάσπαση ούτως ή άλλως υπάρχει με τις αποχωρήσεις. Γιατί χθες είχαμε τρεις, περιμένανε κάποιοι περισσότερους.
0: Εγώ σου λέω και άλλη διάσπαση.
1: Θα έχουμε αποχωρήσεις και τώρα, μέχρι την Παρασκευή ούτως ή άλλως. Τώρα έχουμε νομίζω 16, αν δεν κάνω λάθος. Μετά και τις
0: 17, τυπικά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμητικά.
1: 17 είναι.
0: 17 βουλευτές.
1: 7, όχι, έκανα, ναι, έμετρησα λάθος. Λοιπόν, πάντως έχουν αποχωρήσει ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Καραμέρος υπερτηθεί κιόλας, και η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Ψυχογιός, ο κύριος Μαμουλάκης χθες, ο κύριος Μεϊκόπουλος, κυρία Κοντοτόλη. Αυτά είναι χθες.
0: Ναι.
1: Αναμένονται κι άλλοι όμως.
0: Αναμένονται κι άλλοι. Τα ενεργά μέλη που αναμένεται να συμμετάσχουν στην κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε μόλις 8.
1: Ναι, αν αποχωρήσουν και αυτοί που περιμένουμε ακόμα. Ναι, γιατί υπάρχει και ενιαίο κύμα αποχωρήσεων το οποίο έτσι. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Μέχρι την Παρασκευή και πριν από την Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παράδοση της έδρας, το οποίο δεν το καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση και με βάση αυτά που έχουν πει από την Ελλάς. Το λέω με τη λογική ότι θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές. Το έλεγε στον Νίκο Τζενικολά, στον Έμψον Οπίου.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι. Ότι δεν θα θέλει ενεργεία βουλευτές. Το ίδιο είπανε και μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, γιατί προκρίνεται η ανεξαρτητοποίηση. Ενδεχομένως γιατί ζυγίζουν και τις αντικαταστάσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση τους.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως γιατί είχαμε και μια άρνηση να ανάκτηση της έδρας από τον κύριο Σπίρτζη. Ναι. Αν θυμάστε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν ξέρω αν υπάρχουν το και που... τέτοια ζητήματα. Δηλαδή,
1: νομίζω
0: ποιος θα έρθει,
1: ότι ενδεχομένως υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Ακούγεται πάντως ότι μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως, και επανερχόμαστε.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Real FM. Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουμε μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Πρέπει δυστυχώς, Στεφανία, να αναφερθούμε και πραγματικά σε μια όχι απλά δυσάρεστη, ανατριχιαστική είδηση, πραγματική τραγωδία στην Χαλκιδική. Είχαμε και στη Λέσβο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Και άλλος θανατηφόρος στη Λέσβο.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και ανετράπη. Δύο γυναίκες ελληνικής και αυστραλιανής καταγωγής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Περίπου στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, συγγνώμη, πριν από λίγες εβδομάδες μετά από τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν.
1: Λοιπόν, και πάμε και στην Χαλκιδική, αυτή την οικογενειακή τραγωδία για την οποία
0: έκανα παύση,
1: σας λέγαμε.
0: Είναι πραγματικά...
1: Ναι, γιατί γίνεται κόμπος στο
0: στομάχι.
1: Από
0: τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία καλούμαστε να κάνουμε στη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι. Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με βιντεοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτης στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο οι δύο νεκροί, ο άνδρας που αργότερα εξέπνευσε, καθώς και ένα ανήλικο παιδί που νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο το παιδάκι, τι να πω. Από τη Μολδαβία τουρισμό έκαναν από ό,τι φαίνεται στην περιοχή. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. 6 μηνών το βρεφάκι. Τι να πούμε. Πραγματικά τι να πούμε. Και ο πατέρας έδωσαν μάχη γιατροί για να τον κρατήσουν
0: νομίζω τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ναι, ναι, στη ζωή, στο νοσοκομείο. Ήταν κλινικά νεκρός, ήταν μηχανική υποστήριξη. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος δυστυχώς. Με βιτιοφόρο, είπαμε, συγκρούστηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας. Εντάξει.
0: Οι οδικές μετακινήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι αυξημένες. Πολλοίς κόσμος πλέον επιλέγει κάποια παραθαλάσσια ή και ορεινά σημεία στην υπηρετική Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χρειάζεται προσοχή, προσοχή, προσοχή. Τήρηση των ορίων ασφαλείας, ταχύτητας.
1: Ακόμα δεν έχουμε μάθει και πώς ακριβώς
0: έγινε. Δεν έχουμε μάθει ποιες είναι ακριβώς οι συνθήκες.
1: Ενώ η σύγκρουση του επιβατικού με το βιτιοφόρο όχημα.
0: Δεν κάνουμε τους έξυπνους, αλλά είναι δεδομένο ότι αν βγάλουμε από το μυαλό μας ότι υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε οτιδήποτε τέτοιο. Οι πρώτες αιτίες για την πρόκληση ατυχημάτων και δυστυχημάτων στον δρόμο είναι η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, το κινητό τηλέφωνο. Γνωρίζουμε όλοι λοιπόν ότι αυτές είναι οι πρώτες αιτίες. 130 χιλιόμετρα την ώρα είναι το εθνικό όριο ταχύτητας. Το τονίζω, διότι δεν τηρείται. Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό.
1: Ναι, ναι, δεν τηρείται. Εγώ δεν είμαι, αλλά δεν τηρείται με σίγουρη.
0: Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό. Είναι πολύ συχνό, δυστυχώς, το φαινόμενο ανθρώπων να τρέχουν πάνω από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Okay. Ας το κάνουν, λέω εγώ. Τουλάχιστον ας τηρούν τις αποστάσεις με τα προπορευόμενα οχήματα. Επίσης, δυστυχώς, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να είναι κάποιος στην αριστερή λωρίδα, να πηγαίνει με 130, ενδεχομένως και 140 και 150 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι 20 χιλιόμετρα πάνω από το εθνικό όριο ταχύτητας, και να έρχεται ο άλλος από πίσω, ο οποίος θέλει να τρέξει περισσότερο, να σου κολλάει από πίσω, να σου κορνάρει, να σου παίζει τους προβολείς και να είναι σε πολύ μικρή απόσταση, 10-20 μέτρων, που αν πατήσεις λίγο φρενάκι, μπορείτε να γίνετε και δύο σμπαράλια. Χρειάζεται προσοχή.
1: Τώρα, σκέψου τώρα μία εκδρομή ρε εσύ όμως, να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Τώρα να έχεις... Είναι μία οικογενειακή εκδρομή. Να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Πραγματικά δεν έχεις σε λόγια να το περιγράψεις.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες εθνικά.
1: Υπάρχει πράγματι.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Και διαχρονικά υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Αν δεις τι συνέβαινε τη δεκαετία του 90, ας πούμε.
1: Ακόμα όμως είμαστε ψηλά.
0: Ακόμα όμως είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Και δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχουμε 300-400 νεκρούς, 500 νεκρούς το χρόνο. Όχι καθόλου ικανοποιητικό. Είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι μια αιμορραγία
1: όπως
0: πληθυσμού.
1: Λέει,
0: δεν έχουμε.
1: Όπως λέει και ο Λιαβέρης, είναι μια γενοκτονία στους δρόμους.
0: Είναι μια γενοκτονία στους δρόμους. Έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας στα τροχαία δυστυχήματα. Φτάνει πια ως εδώ. Είναι ο πιο άδοξος θάνατος που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε. Και δυστυχώς, πολλές φορές αυτός ο άδοξος θάνατος προκαλείται από τις δικές μας ενέργειες. Τήρηση των ορίων ταχύτητας. Δεν κερδίζει κανένας τίποτα.
1: Όχι μόνο, και όχι μόνο των ορίων και το όλο και τα υπόλοιπα που είπες.
0: Ζώνη.
1: Πρέπει.
0: Κινητό,
1: ζώνη.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κινητό. Το βλέπουμε στην Κηφισίας. Να σου πω κάτι, αυτές οι κάμερες, οι έξυπνες, τεχνητή νοημοσύνη που και καλά θα μας πιάναν όλους με τα κόκκινα με το κινητό.
1: Δεν στέλνουν ραβασάγια.
0: Δεν έχουν λειτουργήσει όμως σε 100%.
1: 100% όχι, ακόμα σε κάποια σημεία έχουν μπει.
0: Ναι, εντάξει, ας επεκραθούν λιγάκι.
1: Ναι, θες να σου έρθει κάτι, μήπως δεν σε έχουν πιάσει γιατί δεν μιλάς. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς.
0: Εγώ δεν μιλάω, το ξέρεις αυτό. Όχι ότι το έχω κλείσει, ότι με έχει πάρει και στο έχω κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσεχούμε, ειδικά τώρα που θα βγούμε στους δρόμους για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θεωρώ δεδομένο ότι, άκου να δεις τώρα, ξέρεις ότι υπάρχει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς,
1: είναι
0: σε ισχύ. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί έλεγχοι στους δρόμους.
1: Πολλά αλκοτέστ.
0: Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι εισαγωγές στο ΚΑΤ. Ναι. Δηλαδή έχουν οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων είναι άμεσος.
1: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ.
0: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ στα νυχτερινά κέντρα.
1: Βέβαια,
0: το λένε και οι καταστηματάρχες. Λοιπόν, ας κάνουμε.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση της ζήτησης.
0: Ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα
1: σημεία. Στα alcohol free υπάρχει σημεία. Στροφή. Παγκοσμίως
0: ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα σημεία. Ξέρει η τροχέα που γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Πάμε σε μια ακόμα διακοπή, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη.
5: Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Χλίτσιώτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, προχώρησε η Τεχεράνη. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύνουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχαίας Πολυγύρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα.
10: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον Κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή. Η κάτοχος του τίτλου νίκησε με ανατροπή με 2-1.

0: για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 8. Πες τα Αλεξανδρέλα.
1: Στέφανια Κασίμη.
0: Αλεξανδρός.
1: Αυτό ήθελα μόνο να πω.
0: Είδα το χέρι.
1: Νίκος Αβρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο. Βάσια Κούτρια, πάντα στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, ασφαλή τακτήρια στην Κυψέλη διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Μιλάμε βεβαίως για τα 15 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία έχουν εμφανίσει ρόγμες.
0: Είναι 16 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα. Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Περνάει ο Μετροπολιτικός από κάτω. Αναφορές μιλούν για μια αίσθηση σαν να έχει συνέχεια σεισμό.
0: Ναι.
1: Λίγο Ρίχτερ, αλλά συγγνώμη που γελάω, δεν είναι καθόλου αστείο για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Όχι, πολλοί έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους λόγω των ρογμών και κάποιων βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στις πολυκατοικίες. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Δούκας με τον Διευθυντή Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Λέει η Ελληνικό Μετρό ότι έχουν διακοπεί και εργασία τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αλλά ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί αυτό που λες. Ναι, πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Και αποκαθίστανται κηρυγματός με ευθύνη. Είναι όμως.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, ειδικά.
0: Πολύ ανησυχητικό.
1: Μετά από αυτό που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στα Πετράδουνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, με την πτώση του κτίριου λόγω των εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο.
0: Όπου να πούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα μου ακρίνουν τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας. Έγινε και δημοτικό συμβούλιο χθες, γιατί υπήρχε ένα θεματάκι ποιος θα τα απομακρύνει.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θεματάκι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες, διότι έχει ξεκινήσει και τις τελευταίες μέρες και η πραγματογνωμοσύνη. Στην αρχή ήταν να την αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια, να μην το κλιμάκιο, η Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο, αργότερα, μετά από απόφαση εισαγγελέα, διορίστηκαν από τον ίδιο τον εισαγγελέα πραγματογνώμονες, ναι, για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια της πτώσης του κτιρίου στα Πετράδουνα.
0: Για την Κυψέλη υπάρχει και προκαταρκτική κατεπίγουσα έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τις καταγγελίες των κατοίκων, οπότε θα διερευνήσει ο εισαγγελέας που θα κάνει την έρευνα και αν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπεται. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ασχοληθούμε μπορεί και αύριο για να

0: να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις συνεντεύξεις μας. Μην χάσουμε το χρόνο. Ξεκίνα, παρακαλώ, εσύ.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Με να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επίσης, απόφαση σταθμός από το Μονεμελές Πλημελωδική Αθηνών, τέλος του Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους, τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Ακόμη, Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς και ξεκαθαρίζει το Σάββατο, μάχη πολλά κηδούρ για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας, και Μάρο Κοντού, συγκίνηση για τον θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Το ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη στα τρία παιδιά, στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Γεμάτο καλάδι στη δέθια του συνταξιούχου, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάγχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου. Καίει τις προώρες. Για το ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ, επίσης 47 του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μόλις 7. Το Σάββατο μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη Δούρου. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Και έτοιμα της ανεκρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικό που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να ξεχνιάσει την υπόθεση.
1: Δημοκρατία, ανίατος επεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
0: Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμύριων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, πώς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά. Και σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η συμφωνία συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Η Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ακόμα μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Και ακόμα ένα θέμα με κεντρική φωτογραφία από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Αύριο είναι, Στεφανία, προγραμματισμένη η πρεμιέρα της πολύ αναμενόμενης ταινίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν σε στενά του Ορμούς για να ζωπήρωσε τη σύγκρουση. Η Παϊράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευση είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Επίσης, Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε, τη ζητούν οι κάτοικοι, τη δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει η ελληνικό μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα, ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα, συνέντευξη τύπου για τις αναλγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Συντακτών.
1: Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις, στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά σπίτια, μειώνονται από 50% στο 20%, στο ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία.
0: το μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Θάνος Πλεύρης το μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτους του 2017-2018. Και αποκάλυψη, δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, γιατί άδειασε μέσω πλην σαφώς οργανωμένους οπαδούς της Θήρας 7.
1: Τα νέα, η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 το πρωί συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στο κυβερνητικό επέγγμα με μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Ριτσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας.
1: Εσπρέσο, τήρημαξε ο καρκίνος στα ανατυχιαστικά λόγια της ηθοποιού Μάρο Κοντού προς το λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο της φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, δώστε με ένα λεπτό. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη, αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να περιποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και η βάση του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και πάμε και στην Political. Να κλείσουμε με την πολίτικα. Λοιπόν, ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθύτα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ευστράτιος Σιμόπουλος. Αφορμή για την σημερινή μας συνέντευξη, ο κύριος Σιμόπουλος εννοείται ότι σχολιάζει σε πολύ ωραίους τόνους πάντα την πολιτική επικαιρότητα, αλλά ήταν και μια ανάρτηση που είδα στο Facebook μετά από αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Αργολίδας. Ο Δήμαρχος Άργους απευθυνόταν στη μητέρα του 20χρονου και ρωτούσε πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους. Ο κ. Σιμόπουλος έγραψε ότι ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανθίσει με το δικό του τρόπο. Δεν θα διαβάσω όλα όσα έγραψε ο κ. Σιμόπουλος, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγραψε ο Δήμαρχος Άργους είναι ο ορισμός του αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία από την κοινωνία. Και γι' αυτό αντέδρασα, μάλιστα ως πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής ήρθα πολύ κοντά στους ανθρώπους με αναπηρία και φυσικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε, η τεχνολογία πια, η καινοτομία μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε κοινωνικά και επαγγελματικά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό θα έλεγα εξανέστην ή εξεμάνη, αν θέλετε, από αυτή την προσέγγιση. Νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο επιτάσσει το καθήκον μου, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω την κοινωνία, που την προσεγγίζουμε όλοι και ακόμη και η κυβέρνηση. Τυχαίνει σήμερα να συζητείτε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης στη Βουλή, που αφορά ακριβώς τους ανθρώπους με αναπηρία, για την κάρτα αναπηρίας, για τον προσωπικό βοηθό, για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Και αυτό ήρθε ως ανορθογραφία σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά γενικά από το αναπηρικό κίνημα και από όλη την κοινωνία, οι άνθρωποι με αναπηρία να εντάσσονται. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να τους κρατάμε στα σπίτια μας.
1: Κύριε Σιμόπουλο, εσείς διαφωνείτε με το ύφος του Δημάρχου ή με την ουσία? Θέλω να πω, για παράδειγμα, διαφωνείτε και με την προσέγγιση της κυρίας Λατινοπούλου που είπε ότι είναι απαράδεκτη προφυλάξη των αστυνομικών στο Άργο και στο Ιδρύο, αλλά έγιναν στο πλαίσιο του καθήκοντός τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ καθαρά, καθαρά καταδίκασα το θέμα που αφορούσε την αναπηρία. Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού. Τι είπε ο υπουργός? Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν εγκληματίες και όχι να σκοτώνουν αθώα παιδιά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι στη δικαιοσύνη. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα λήξει. Υπάρχει ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών. Η δικαιοσύνη θα μας δείξει το δρόμο.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Τελικά, επειδή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, σε μια εκλογική ετοιμότητα. Περιοδίες έχουν αρχίσει. Υπήρχε και η δήλωση, να πω περιληπτικά, του κυρίου Κακλαμάνου που έδειξε εκλογές πρόεδρος Βουλής το φθινόπωρο.
2: Δεν έδειξε εκλογές. Είπε απλώς ότι είναι καθαρό το πεδίο σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια επιλογή. Ας το, κάτι τέτοιο είπα ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Δεν απέκλεισε δηλαδή.
0: Η δικιά σας γνώμη όμως, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η τοξικότητα όντως στο πολιτικό λόγο θα μπορούσε να περιοριστεί αν γίνουν οι πρόεδρες εκλογές?
2: Κοιτάξτε, η τοξικότητα καταρχήν προέρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση και κυρίως από κάποια μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης. Απλώς αυτό το τοξικό λόγο ενετάχθη την εποχή του ξυλολίου, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω τώρα μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ, επειδή πια δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά το θέμα της τοξικότητας, Να ρίξει τους τόνους. Αυτό το βλέπω θετικά. Πάντως η τοξικότητα σήμερα έχει ονοματεπώνυμο στην Βουλή. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπήρχε με αφορμή τη δολοφονία Νέστορα, ας πούμε, προσέγγιση από κόμμα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να οφείλεται η δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε τώρα. Υπάρχει. Δεν βλέπω να την παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι θετικό.
0: Εσείς αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτός ο βασικός σας αντίπαλος?
2: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκύπτει ένα δίπολο, έτσι. Είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να προκύπτει δημοσκοπικά. Δεν επιλέγουμε εμείς τον αντίπαλο, αλλά από την άλλη όμως δεν αρνούμε να πω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, επειδή έχει παρελθόν κυβερνητικό και πρόσφατο ο κύριος Τσίπρας πολύ σημαντικό, μας τις πυρώνει περισσότερο αυτή η ανάδειξη του κυρίου Τσίπρα στην δεύτερη θέση. Θυμόμαστε την Οβάρτη, θυμόμαστε το τρίτο μνημόνιο, θυμόμαστε τους ποινικούς κώδικες, θυμόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγάλουν από το ATM χρήματα τους συνταξιούχους και έκλεγαν. Θυμόμαστε μια πολιτική η οποία μπορεί να επανέλθει.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε πρόσωπα στη βιτρίνα, άλλαξε τη βιτρίνα του απλώς.
1: Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η επίτευξη μιας νέας αυτοδυναμίας, μιας νέας συμβουλευτικής αυτοδυναμίας είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν οι κάλπες δεν δώσουν αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να συζητήσει προγραμματικές συγκλήσεις και κυβέρνηση συνεργασίας?
2: Καταρχήν είναι δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη. Θυμίζω ότι και το 23, χωρίς να σημαίνει ότι το παρελθόν επαναλαμβάνεται, ήμασταν περίπου 7, 8, 10 μονάδες πριν από το 40%. Θέλω να πω ότι όταν μπαίνουν τα διλήμματα στις εκλογές και επίσης ακόμη έχουμε σχεδόν 10 μήνες να παρουσιάσουμε έργο, μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και αυτό που τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικό.
1: Ωραία, ας πάρουμε τώρα, το υποθετικό σενάριο όμως.
2: Δεν απαντάω σε υποθετικά σενάρια με την εξής λογική. Μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής πάντα υπάρχουν οι εκλογές.
1: Με τον κύριο Σαμαρά, επειδή υπήρχε και η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, υπάρξει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία.
0: Δεν απαντάτε στο υποθετικά σενάριο, αλλά είναι πολύ ωραία υπόθεση να δούμε αν θα συνεργαζόταν η Νέα Δημοκρατία με ένα υποτιθέμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Τότε εγώ θα απαντήσω ότι πρέπει πρώτα να δούμε το κόμμα, πρέπει να δούμε τα πρόσωπά του, τι προοπτική θα έχει και μετά να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε έτσι. Συνηθίζει ο λαός να λέει με τα λόγια χτίζονται ανόγια και κατόγια. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ήταν ένας δυνητικός σύμμαχος, αλλά το έχει αποκλείσει με απόφαση του συνεδρίου του και το είχε αποκλείσει μέχρι πρόσφατα με την πολιτική του, η οποία ήταν τοξική ως ένα σημείο παρακολούθημα της πλεύσης ελευθερίας στο θέμα των τεμπών, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, τι θα γίνει, δεν μπορώ να μιλάω με αν.
1: Και πολύ σύντομα, οι γέφυρες Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά είναι οριστικά κομμένες, υπάρχουν περιθώρια, μια που μιλήσατε για χτίσιμο, γι' αυτό το πήγα εκεί.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό είναι θέμα και πολιτικό και προσωπικό του ίδιου και του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως εκ πρώτης, έτσι, αν μιλάμε τώρα πολύ, πολύ απλά με τα δεδομένα τα τωρινά, είναι κομμένες. Αλλά στην πολιτική γίνονται τέτοιες ανατροπές που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ποιος μπορούσε να προβλέψει πριν 2 χρόνια ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς θα ήταν ένα βήμα από το να κάνει κόμμα? Άρα λοιπόν η δυναμική της πολιτικής είναι αμήλικτη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσπίπτεται ο δάσκαλος σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκιώτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός στο στόχαστρο. Μπήκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούζ. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νέκρη ένα βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανηλικό παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάλυσης. επάρκεια σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλη ως Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλο έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στέφανια Κασίμη.
1: Η Σπύρος Παπαδάκης πρέπει να πω συγγνώμη από συνήθεια. Είναι συγγνώμη. Αλέξα, τι να κάνω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πήγες
0: να το πεις, τελικά το είπες.
1: Το είπα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Τι λέω την αλήθεια. Τι να κάνω. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakiria.gr. Να πούμε καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ποιος έκανε και ένα σχόλιο, το βρίσκω τώρα για το Μουντιάλ νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. It's not coming home, England it's going home. Λοιπόν, αναφέρεται στην ανατροπή που έκανε η Αργεντινή στο χθεσινό μάτς. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Να, ο Παύλος, η Αγγλία αυτοκτόνησε. Όχι, απλά δεν ήταν ικανή η Αργεντινή. Ήταν ανώτερη, τέλος.
0: Να πω και κάτι.
1: Καλημέρα
0: ακόμα
1: και στον Λεωνάρδο.
0: Ναι. Να πω και μια καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα, ο Δήμαρχος, για το Δήμαρχο Άργους μιλάει ο Γιώργος. Δεν έγραψε το παιδί να μην βγαίνει από το σπίτι. Να οδηγεί αυτοκίνητο, έγραψε ο Δήμαρχος. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε για να γίνετε αρεστή στον πολύ κόσμο κτλ. Άκου, Γιώργο. Ο 20χρονος, ο Θοδωρής, είχε δίπλωμα οδήγησης και είχε ειδική επισήμανση ότι μπορεί δύνατε να οδηγεί και χωρίς συνοδό, χωρίς επίβλεψη. Τον είχαν σταματήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από μερικούς μήνες αστυνομικοί, τον είχαν πάει στο τμήμα, κάτι μαζί του το οποίο θεωρήθηκε ως όπλο, το οποίο δεν ήταν όπλο τελικά. Αντιμετωπιστεί με πολύ άσχημο τρόπο στο τμήμα, είχε αναπτύξει μια φοβία, πήγαινε για μπάνιο το παιδί, βρέθηκε με το μαγιό του, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν είχε νοητική υστέρηση, είχε πολύ υψηλό IQ. Όλα όσα λες, δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα μιας εγκληματικής, θα τη χαρακτηρίσω, άγνοιας που
1: αλήθεια
0: υπάρχει στην κοινωνία μας,
1: αλήθεια,
0: απέναντι στους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δεν θα σε κατηγορήσω. Θα κατηγορήσω όμως τον Δήμαρχο του Άργους, ο οποίος πραγματικά
1: δεν γίνεται
0: να εκφράζει τέτοιο δημόσιο λόγο. Πάμε στην τηλεφωνική μας συνέντευξη.
1: Πάμε στην τηλεφωνική συνέντευξη. Να πάρουμε και το σχόλιο της, γιατί είναι και το μεάρχη στην κοινωνική πολιτική και για το παιδί και την οικογένεια βεβαίως. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου.
1: Φαντάζομαι ακούσατε και το σχόλιο του κύριου Αντωνοπούλου. Ναι.
2: Ήταν μια είδηση που μας σόκαρε, γιατί και σαν είδηση και μετά ο σχολιασμός, ο οποίος ήταν προφανώς μηθανοπηρικός, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη να χαρακτηριστεί. Κοιτάξτε, η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα στις οικογένειες με κάθε τρόπο που υπάρχει, αλλά κυρίως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας, της γραφειοκρατίας, σε σχέση με τα ζητήματα, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νευροτυπικοί. Εκεί η εκπαίδευση και της αστυνομίας και του λιμενικού και της γραφειοκρατίας αυτών των σωμάτων πρέπει να είναι διαρκής, γιατί και η επιστήμη αλλάζει συνέχεια και ο τρόπος προσέγγισης αλλάζει συνέχεια. Και επειδή έχουμε μια αστυνομία που είναι σε κάποια πράγματα, όλη η πολιτική προστασία είναι σε κάποια πράγματα λίγο πιο δυσκίνητη, θα πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι και ακόμα πιο φτηρή όσον αφορά τη διαρκή εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει αποδείξει η ελληνική αστυνομία ότι όταν κάνει την εκπαίδευση, δηλαδή όσον αφορά τη γραφειοκρατία, π.χ. τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, το γραφειοκρατικό κομμάτι, ξαναλέω, έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει αλλαγές, μπορεί να ενσωματώσει νέα στοιχεία.
0: Να εξυγχρονιστεί η αντίληψη και αντιμετώπιση που έχουν οι αστυνομικοί απέναντι σε ορισμένα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό λέτε.
2: Το είπα λίγο πιο
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ένα μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων. Φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα φύγουν κι άλλα στελέχη. Εσείς έχετε την ίδια στάση, ανοιχτές πόρτες αλλά καμία ρεζερβέ θέση, ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή έχουν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα?
0: Ναι, γιατί κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι παραιτούνται, όπως παραιτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας αυτός από τη βουλευτική του
2: έδρα. Κυρία Κασίν, κύριε Κώτη, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ξαναμιλήσει που πει γι' αυτό, ότι δεν αλλάζει κάτι. Τι είπαμε, ότι δημιουργήθηκε, είχε δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια ένα τεράστιο κοινό στη δημοκρατική και προοδευτική αντιπολίτευση, το οποίο ήρθε ένα νέο σχήμα με νέο τρόπο και οργανωτικό και πολιτικό να το καλύψει. Είδαμε ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται με έναν τρόπο, τέλος πάντων, στη φωτογραφία της στιγμής δηλαδή, ότι όντως αυτό το σχήμα περπατάει. Όντως στην αντίληψη του κόσμου είμαστε εκείνος ο πόλος ο οποίος μπορεί να φέρει κυβερνητική προοπτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ξαναπεί ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και... Εντάξει, είπαμε ότι θα έχουμε κοινοβουλευτική παρουσία, έτσι, αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον το ερώτημα είναι αυτό. Νομίζω η ίδια η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει τα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να τα έχεις στο μυαλό σου, μπορεί να τα βάζεις συνέχεια, αλλά η ίδια η ζωή τα ξεπερνάει και τα απαντάει μόνη της. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική ακριβώς του νέου φορέα έχει ξεπεράσει και έχει απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Σε οργανωτικό επίπεδο, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Βγήκαν τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου λίγες μέρες πριν. Σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν λέω σε λίγες μέρες, θέλω να είμαι πάντα ακριβής. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε 5 μέρες, πούμε, να είναι σε λίγο παραπάνω. Θα έχουμε το κομμάτι των υπευθύνων αναπεριφέρεια και τη συγκρότηση των 2 πιο μικρών οργάνων. Αυτό δεν ξέρω μέχρι πότε θα ανακοινωθεί. Σίγουρα δεν θα είναι μακρό το χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα. Και συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας, τώρα μιλάμε ανά την Ελλάδα. Θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε σε κάποια πόλη της Ελλάδας και μια εκδήλωση, και σε κάποιες από αυτές θα μιλήσει και ο πρόεδρος.
1: Σήμερα έχει και στις 7 η ώρα που απαντάει ο κύριος Τσίπρας σε
2: σήμερα ερωτήσεις. Σήμερα απαντάει, θα είναι στα γραφεία, θα μιλήσουμε σε πλατφόρμα όπου μπορεί να μπουν όλα τα μέλη και τα μέλη που υπάρχουν και τα μέλη που θέλουν να γίνουν μέλη και να μπουν και να ρωτήσουν και να πάρουν απάντηση από τον πρόεδρο. Αλλά σας έβγαλα την ίδια, δεν την πιάσατε.
1: Συνεχίστε.
2: Θα συνεχίσω να την ξαναπώ λοιπόν και μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουμε και εκδήλωση που θα μιλήσει κάποια από αυτές και ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Ανά την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θέλω να προλάβω να το ρωτήσουμε αυτό. Είπατε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ουσιαστικά αυτοπροσδιορίζεται ως ένας ευρύτερος προοδευτικός πόλος που συνενώνει σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, αριστερά. Τώρα, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει κάτι αντιφατικό αυτή τη στιγμή, ότι αντί να συμπαρατάσει, όπως λέει το όνομά της, δυνάμεις, τις κατακερματίζει. Και προσπαθώ να καταλάβω, αν η Ελλάς δεχθεί κάποιο από τα μέλη, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων, ποιο είναι το σχέδιό σας για να πείσετε τον κόσμο, τους πολίτες, ότι αυτή η προσπάθεια φαίνει πραγματικά κάτι νέο και δεν αποτελεί μια δεύτερη έκδοση του παρελθόντος?
2: Λοιπόν, πρώτον να πούμε το εξής, ότι κατακαιρματίζεις κάτι όταν μπαίνει, δηλαδή για να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λεξιμονή πάρα πολύ βαριά, τι καταλαβαίνω όμως ακούγεται στο δημόσιο διάλογο, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από ένα φορέα όπου σε αυτή τη στιγμή φαίνεται όχι απλά να ενώνει, αλλά αυτό το κομμάτι, αυτή η προοπτική που δίνει, να γίνεται και πολύ, να γίνεται και μια προοπτική νίκη, ας πούμε. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε τα ποσοστά, όχι τα ποσοστά μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συμπαράταξης να μειώνεται κιόλας. Και αυτό έχουμε να το δούμε δημοσκοπικά από... Δηλαδή να μειώνονται η πρώτη με τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και η φθορά, κύριε Αντωνοπούλου. Υπάρχει και η φθορά, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Κάνετε λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη συσπήρωση. Δεν ξέρω αν κάνετε λάθος, ότι η φθορά υπάρχει όταν η συσπήρωση πέφτει. Όταν η συσπήρωση ανεβαίνει, με έναν τρόπο δείχνει ότι την ενσωματώνει στη φθορά.
0: Τα στελέχη Νέας Δημοκρατίας βεβαίως απαντούν ότι και στις προηγούμενες εκλογές ήταν μικρότερη η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, όμως το αποτέλεσμα στις κάλπες ήταν τελείως διαφορετικό.
2: Δεν θυμίζεται για τα μαθηματικά τη, έχει ένα θέμα τη δημιουργική λογιστική. Μας λέει π.χ. ότι έχουμε 12 μισθοί επενδύσεις και ξεχνάει να αφαιρέσει τα 5 που είναι εξαγορά της Μέντλεν από το Μητυλινέο και τα Ανάποδο. Μας λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και ότι προοδεύουμε και ξεχνάει να μας πει ότι την απαρέλαβε 2,4 και την αφήνει 2,1. Μας λέει ότι έχει 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ξεχνάει ότι η Eurostat της δίνει 400.000. Μας λέει ότι έχουμε αυτό το κατώτατο μισθό και τους μέσους μισθούς, ξεχνάει να αφαιρέσει τον πληθωρισμό και να βάλει το κομμάτι ποιο είναι ο πραγματικός μισθός. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία φημίζεται για τη μαθηματική της σκέψη και το αφήνω εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά, επειδή έχουμε και ΔΕΘ σε λίγο καιρό και έχει έτσι ξεκινήσει μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση θα έλεγα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση και εσάς και το ΠΑΣΟΚ για παροχολογία. Εσείς αλήθεια για το θέμα των συντάξεων που παίζει αρκετά ψηλά, τι λέτε για παράδειγμα με τη 13η σύνταξη που λέει το ΠΑΣΟΚ, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε το εξής και θέλω να είμαι ακριβής στους ακροατές μας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα πρόγραμμα ήδη 5 βασικών εχμών, τρία θα γίνουν μέχρι τη ΔΕΘ, τρία δομικά στοιχεία. Το ένα είναι ένα δομικό πρόγραμμα για την ακρίβεια, ένα δομικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και θα παρουσιάσουμε και ένα δομικό πρόγραμμα για την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους σε παιδεία και υγεία. Μέχρι τέλους του μήνα μπορεί να συμμετέχει και ο πρόεδρος αυτό, ναι. Ενώ στην παρουσίαση.
1: Ναι.
2: Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτές είναι οι αιχμές μας και επειδή η ελληνική κοινωνία, και θέλω να είμαι σαφέστατη, επειδή η ελληνική κοινωνία πληγώθηκε και ματαιώθηκε αρκετές φορές το 2009 μέχρι σήμερα, εμείς στην παροχολογία, σε όποια παροχολογία, αυτό πάει κυρίως στην κυβέρνηση, η οποία αρχίζει και τάζει λαγούς με τετραχύλια. Εμείς στην παροχολογία δεν θα συμμετέχουμε.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνετε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση για τα νοικοκυριά και την ενέργεια είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πρόταση για τους γιατρούς και τους δασκάλους είναι πολύ συγκεκριμένη για αύξηση στο μισθό 500 ευρώ. Η πρόταση για τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Λέτε όμως ότι δεν θα πείτε σε πληστηριασμό, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν θα πούμε σε καμία παροχολογία, σε κανένα πληστηριασμό για οτιδήποτε, σε καμία παροχολογία. Θα προτιμήσουμε το πρόγραμμά μας να είναι πιο. Να έχει κάτι λιγότερο σε κάποια θέση του και να μην ματαιωθεί ούτε ένας Έλληνας πολίτης, παρά να πούμε κάτι το οποίο για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσει να γίνει στην ώρα που θα πούμε ότι θα μπορέσει να γίνει. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δύο. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν η κυβέρνηση η οποία είχε κάνει τον νόμο όπου επιστράφηκε η 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και από εκεί και πέρα υπήρχε πρόβλεψη για σταδιακή αποκατάστασή της τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα είχε αφήσει και το ανάλογο χρηματικό ποσό στα ταμεία του κράτους ώστε να μπορέσει να είναι διασφαλισμένο. Άρα η πρόθεση σε σχέση με το πώς καταλαβαίνουμε τους συνταξιούχους, πώς καταλαβαίνουμε την απονομή δικαιοσύνης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν να δουλεύουν, έχοντας πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, έχοντας δηλαδή προσφέρει στην κοινωνία με κάθε τρόπο, είναι συγκεκριμένη, το αποδείξαμε.
1: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, για να μπορέσω να απαντήσω κάτι τέτοιο, θα πρέπει το οικονομικό μας επιτελείο προφανώς να κάνει την κοστολόγηση. Αυτό λοιπόν θα περιμένετε να γίνει λίγες μέρες όπως είπατε ακόμα και μας κόβει το καλοκαίρι όπως το παρουσιάσατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως πλέον το καλοκαίρι για μας τρώχουν παλικοπές ότι θα παρουσιαστεί σε πολύ λίγο καιρό όντως στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εντός ξαναλέω όταν ο κύριος, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κυβέρνηση, είχε δοθεί η 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, σημαντικά, αλλά είχε γίνει.
1: Εντάξει, κάποιοι τότε το είχαν χαρακτηρίσει ως ένα προεκλογικό επίδομα με υποσχετική να γίνει η 13η σύνταξη, αν, του, αν κέρδιζε τις εκλογές. Ναι, εντάξει.
2: Δεν είχε δοθεί με το, δεν είχε παρουσιαστεί. Ναι. Ήταν κατανοητό με τρόπο που έπρεπε, γιατί η 13η σύνταξη ήταν πάντα κομμένη στα δύο, δηλαδή έπαιρνε ένα κομμάτι το Πάσχα, ένα κομμάτι στις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά το έπαιρνε περίπου μέχρι 5-6 Αυγούστου. Οι πληρωμές δηλαδή, του δημοσίου γίνονται μέχρι το 12 Αυγούστου. Νομίζω το έπαιρνε νωρίτερα το 12 Αυγούστου. Ναι. Ήταν δική πληρωμή.
1: Ναι, ναι. Και να κλείσουμε, κύριε Αντωνοπούλου, ναι.
2: Ναι. Οπότε τότε είχε γίνει αυτό το. Σας το λέω γιατί πρέπει να απαντάμε και στα ζητήματα. Είχε γίνει αυτή ακριβώς η παρανόηση. Είχε γίνει η λάθος επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν ευθύγει κανένας πολίτης. Προφανώς το κυβερνητικό επιτελείο ευθύγει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Αυτό είναι η ουσία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας
1: καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο.
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αναφορά Park Your Cinema Kids, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηθικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδότης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα. Με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε, πυκνίνει ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού έχουμε από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Σαλήμου Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου.
0: Εσύ όλη την Αθήνα μας είπε.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γεράσιμο, στον Λευτέρη, στον Αβραάμ και πάλι.
0: Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη για την κίνηση.
2: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στον Απόστολο. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Γράφετε τα περισσότερα, φωνούν το Άργος. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ο κάθε συνεδευκιαζόμενος, κάθε πολιτικός, δεν είναι συμφωνεί κάποιος, μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ιωάννη, που λέει ότι ο βετεράνος μπασκετμπολίστας Παπανικολάου και η κόρη του είναι στόρη του αυτισμού και όσο η κόρη του, ναι, αξίζει να διαβάσετε τρεις ξένες γλώσσες. Ο Μπάρμπας που υποστήριξε τον άλλο Μπάρμπα, τον Δήμαρχο Άργους, ήταν να μιλήσει, λέει, δεν ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Κώστα τον Μαντενίδη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
2: και ο Αλέξανδρος Κόντης. Φτάσαμε στο τέλος. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Ιωσήφ Καλαμαρά και στην Αμαλία Κάτζου. Θα σας κρατήσουν
0: τα καλύτερα έρχονται, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από εμάς. Μια ζεστή καλημέρα.
2: Και θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε το πρωί στις 6. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make...
9: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, προχώρησε η Ταχεράν. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ταχεράν δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και το αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τέρμα του Λεοτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κάτοχος του τίτλου που είχε κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια.

0: Έλα, όλοι μαζί εδώ στο στούντιο. Όλοι μαζί.
1: Ερέισε καιρό.
2: Χαρά έχεις για τα γενέθλιά σου που είναι σήμερα και να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος,
0: να με χαίρεστε, ναι, να με χαίρεστε.
2: Χιλιόχρονος, ευχαριστώ όλα τα καλά. Υγεία και καλά μυαλά. Καλά, τώρα μυαλό δεν έχεις, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει με τον Νίκο εδώ. Αλλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα υγιής, ευτυχισμένος και να χαμογελάς.
0: Μπράβο, να με χαίρεστε. Εμένα και το Μέση και το Λαουτάρο και τον Έντσο Φερνάντες, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Προηγήθηκαν που λες Αμαλία οι Άγγλοι, ναι. 0-1 εκεί με τον Γκόρντον στο 55, έχει αρχίσει και στέλνει μηνύματα ο Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, πάρτο μου λέει στο 55, άρχισαν εμένα να με ζώνουν τα φίδια, κάνουν εκεί το cooling break αυτό το περίφημο, μετά το cooling break με το που γυρνάνε όλοι οι Άγγλοι πίσω από τη σέντρα, πια πίσω από τη σέντρα, στην περιοχή τους, είχαν ταμπουρωθεί μέσα, δεν βγαίνανε με τίποτα, άρχισε το σφυροκόπημα. Δοκάρι η Αργεντινή, ευκαιρίες η Αργεντινή, έρχεται το 1-1, πάρε και δεύτερο δοκάρι, πάρε και άλλες ευκαιρίες, το 92, Λαουτάρο, γκολ 2-1, αντίο, πίσω στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν ο Μέση θα βρεθεί και πάλι στο τελικό του Μουντιάλ, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Την Κυριακή το βράδυ, ακριβώς στις 10, Αργεντινή-Ισπανία, ο μεγάλος τελικός. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
2: Ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει.
0: Αντικειμενικά είναι οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν. Ωραία. Στο Μουντιάλ, με Αζέρ και με τη Γαλλία. Οπότε τώρα ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαρούμενοι θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει, ναι, λογικό είναι αυτό. Γιατί
0: και εγώ, οι δύο.
2: Ναι. Καλές ομάδες, ωραίες ομάδες, εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είμαι και με την Ισπανία, μια χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Και εγώ είμαι μια χαρά.
2: Εσύ είσαι με όλους, δεν
0: εγώ
2: είναι.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις. Όχι, όχι, το έχω πει από την αρχή. Ναι. Είμαι με Γαλλία κατά σειρά. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
3: Με τρεις από τις τέσσερις.
2: Ναι, άρα θα ήταν πάντα κερδισμένος, με κάποια θα κέρδισε.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι στεναχωρήθηκα χθες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, όταν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω.
0: Τους καταλαβαίνω,
2: ναι,
0: και στεναχωριέμαι, δηλαδή, να βλέπω.
2: Πικρία,
0: εντάξει,
2: ναι,
0: okay.
2: ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, είναι τώρα ομαδάρα η Αργεντινή. Έχει το Μέση, βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
0: Άλλους
2: παίκτες δεν ξέρω, το Μέση ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέχρι εκεί φτάνει.
0: Έχει αρκετούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά γενικότερα, παιδιά, εχθές γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
2: Όχι.
0: Παίρνει τηλέφωνο να παραγγείλεις από μία ώρα και πάνω.
2: Ναι,
0: δύο ώρες.
2: Ναι. Άρα βλέπαν αυτό τον αγώνα. Γιατί
0: καλά,
2: διάξει,
0: καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
2: Βέβαια, καλό είναι αυτό που
0: δουλέψανε.
2: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ, γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως, ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον αγαπάμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, τι κάνουμε και θέμα τώρα.
0: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
1: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγόρα, ρε. Χέλη.
1: Χέλη.
0: Εσύ στο χέλη.
1: Εγώ είμαι.
0: Βάζω την μπάκα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέλια δηλαδή δεν τρώνε.
0: Ε, χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμω. Πόσο γίνε, τα πόσα κλείνει.
1: Ε.
0: Τα πόσα κλείνει.
1: Τα τέσσερα.
0: Τα τέσσερα. Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρόνο γίνεσαι.
1: Είπα 54.
0: 54.
1: Ε, ναι, εντάξει,
0: εντάξει,
1: παιδί μου.
0: Okay, αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54. Έχεις και τα χρόνια πολλά του Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
1: Να είστε καλά, εντάξει. Βασίλη. Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πάρα
0: 54.
1: Πολύ. 54. Στα... Η ηλικία δεν μετράει. Γιατί όπως έλεγα και πριν.
0: Ναι. Στο μυαλό έχεις μείνει σε νηπιακή ηλικία, το ξέρουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε προκαλώ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία σήμερα λόγω και τη ημέρα.
0: Να βγάλουμε, γιατί δεν μου έλεγες.
1: Και να την ανεβάσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Α, τώρα θα το κάνουμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως.
1: Και θα την ανεβάσουμε και θα ρωτήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε εμείς συνομήλικοι.
0: Όχι, γιατί εγώ φαίνομαι μικρότεροι.
1: Είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονολογία, εγώ και εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Θα το δούμε στα αποτελέσματα.
0: Μην κάνεις, αρχίζεις και πληρώνεις για τα γραφά μου κάτω μόνο για σένα.
1: Τίποτα. Δίκαια πράγματα.
0: Α, δίκαια, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Νίκο μου, πες εσύ, θα ρωτήσουμε πρώτα τον Νίκο.
1: Λοιπόν, ο Νίκος θα βγάλει τη φωτογραφία 8:30 και θα την ανεβάσουμε στα social media. Γιατί η ηλικία δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο.
3: Τι τύπος όμως.
4: Μη συζητήσεις.
3: Τι τύπος, παιδί μου. Εκείνα τα σημαίνια του μαλλιά.
4: Άμα η φωνή του.
1: Κατάλαβες, είναι και τα σημαίνια.
0: Μαγική.
1: Τα μαλλιά είναι και η φωνή.
0: Για σένα τα βάζεις αυτά ηχητικά.
1: Για ποιον τα βάζεις.
0: Πολύ καλό. Τι ώρα περνάς από την εκπομπή.
1: Κρατήσου, έχω κι άλλα.
0: Σου πω, λέει ο Σταμάτης, πολύ χρόνος γεμάτος υγεία, εμείς το 72 είμαστε η καλύτερη γενιά, συμφωνώ με το Σταμάτη, να είσαι γεμάτος υγεία, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου. Αγόρα ρε χέλη, άκου τι έβαλε. Ρε Αμαλία, πότε θα πάει διακοπές αυτός να ησυχάσει το κεφάλι σου.
1: Α, θα λείψω αύριο, να ξέρετε, έχω μια μικρή αδειούλα, θα είναι εδώ η κυρία Κάτσου με τον κύριο Παπαδάκη, εγώ από τη Δευτέρα πάλι.
0: Πάνε απλώσει το χέλι του.
1: Πάνε απλώσει, λέει, το χέλι.
0: Το χέλι του. Το κορμί του στις παραλίες. Δεν πειράζει, να πάει να ξεκουραστεί. Το παλικάρι έχει κουραστεί. Εντάξει, θα κάνω υπομονή μία μέρα. Εγώ θα είμαι άλλη μία εβδομάδα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι. Δεν θα είναι ο Ιωσήφ, δεν ξέρουμε ποιον άλλον θα είναι. Πάντως εγώ δεν θα είμαι.
1: Με την Κασιανή θα είμαι.
0: Α, με την Κασιανή μας, ωραία.
1: Μια χαρά θα είμαι.
0: Μια χαρά θα είσαι, εγώ.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πολύ καλόχρονος, λέει ο γεροβάζελος σύντροφος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, φίλε.
0: Και ο Real Broker λέει: αιώνιε σαραντάρι, τελικά δεν μας είπες. Πώς νιώθεις που μπήκε μπροστά στην ηλικία σου το 4? Ποιο 4, να ζήσεις παλικάρι μου. Real Broker.
1: Ευχαριστώ, Real Broker, και για την ηλικία έκπληξη.
0: Είναι 54. 5-4. Δεν είναι 45, είναι 54. Να ξέρουμε και την ηλικία, να τη λέμε σωστά.
1: Να φας τα λύσακά σου πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.
0: Ευχαριστούμε
1: μου
0: για τις ευχές, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το φίλο μας.
1: Έτσι είναι και ερωτική δήλωση. Δεν είναι, λέω εγώ κάτι.
0: Δεν το έχω δει. Τι ώρα είναι.
1: 8 και 12. Ένα από αυτά που έχουν έρθει 8 και 12. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ, private.
0: Συγγνώμη, η Αρετή. Εντάξει, θέλω να πω. Η Αρετή πρέπει να σε ακούει χρόνια, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, ραδιοφωνική φίλη.
0: Όχι προς Θεού τώρα, εγώ δεν λέω.
1: Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, λέω, εντάξει, οκ, okay, ναι, το παλικάρι μας. Εντάξει, ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Αρετή, ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Αρετή,
0: τον
1: μου, να είστε
0: δει
1: καλά.
0: Από κοντά πώς είναι.
1: Εννοείται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Λέει, έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος. Τιμητικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ, έτσι, παιδιά. Πάρα πολύ για τις ευχές και την Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε παρακάτω, γιατί καιρό αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
0: Τι αλλάζει?
1: Πάμε σε αυξημένη ζέστη.
0: Α, πάμε σε...
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Ανεβαίνει και κοίτα να δεις κάτι. Και χθες έκανε ζέστη και το μεσημέρι. Εγώ κέντρο που ήμουνα νότια, 38 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ δεν δρόσησε πολύ. Θα συνεχιστεί και θα δούμε και 39 τις επόμενες μέρες. Με κάποιο μελτέμι, αλλά θα είναι ζεστός ο καιρός. Θα είναι αρκετά ζεστός. Κάποιοι λένε και για έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Εντάξει, okay, δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα. Οπότε το 37-38. 48 στην Ελλάδα. Δεν λες ότι είναι καύσωνας, λες όμως ότι
1: κάνει... Όχι, ρε παιδί μου, αλλά την Κυριακή λέει μπορεί να δούμε και σαραντάρια στις επικίνδυνες πάντα περιοχές.
0: Εντάξει, Δυτική Ελλάδα τώρα.
1: Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία, Λάρισα από εκεί που. Ναι. Εντάξει, 40 είναι 40. Και 40, ξέρετε, 40 τώρα δεν είναι 40, είναι και παραπάνω στον ήλιο. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ζεστές μέρες οι επόμενες.
1: Οπότε προετοιμαστείτε για ένα καυτό τριήμερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Απόλυτα λογικό. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαιράκι. Δεν μας έχει ταλαιπωρήσει όπως άλλες χρονιές. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα, Μαλία μου. Γιατί χθες παίξαμε αυτή τη δήλωση την περίφημη της κυρίας Ζάγκα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα στους πρατηριούχους των νησιών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στα νησιά, θέλοντας να τους πει ότι, ρε παιδιά, κάντε κάτι με τις τιμές, μην δίνετε τους ανθρώπους.
0: Καλά τα είπε πάντως κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα εδώ πέρα λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτή τη δήλωση, την οποία θα υπενθυμίσουμε τώρα για να ακούσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα.
4: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί, έτσι όπως το λέω.
5: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού.
4: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
5: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
4: Βρακί για βρακί και ο κόσμος, να σας πάω, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει, γιατί σου λέει...
5: Ξεβράκωτος.
4: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει, άμα έχει μαγιό βάζει το μαγιό, αλλιώς...
1: Άμα δεν έχει το μαγιό, λοιπόν, τσίτσιδος, ξεβράκοντος κανονικά.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Το παίζουμε αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, θες, είπαμε και διάφορα. Ναι, και οι ακροατές μας μπήκαν στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς,
0: να
1: καλά, έγινε χαμός.
0: Χαμός.
1: Τελειώνει η εκπομπή. Τι γίνεται στην Κυψέλη, Αμαλία, με το που τελειώνει η εκπομπή? Κάτι μου λέει ότι κάποιος την άκουγε. Θες το πρωί την εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί αμέσως μετά στην Κυψέλη έγινε αυτό που θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Είναι η μαρτυρία, λοιπόν, κατοίκου. Όπως την κατέγραψε το flash.gr, από εκεί πήραμε το ρεπορτάζ, η οποία περιγράφει τι έγινε χθες το πρωί στην Κυψέλη, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
6: Βλέπω ξαφνικά έναν άτομο γυμνό. Δεν το πίστευα στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εξώχο, φορούσε κάτι. Ήταν γυμνός. Δεν πλησίασα, για να είμαι ειλικρινής.
7: Σου ευχαριστήκατε.
6: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μου...
7: Οι υπόλοιποι γύρω σου.
6: Είχαν γουρλώσει μάτι και μάλιστα και μετά. Είδα ότι κάποια κοπέλα μπήκε μέσα στην σελίδα που έχουμε τη Κυψέλη και το έγραψε. Αυτό, γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ξέρω, ονειρευόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε τσιτσίδι. Αλλά εγώ δεν το πίστευα αυτό. Δηλαδή όταν τον είδα, λέω τα ματάκια μου κάνουν, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο έτσι. Άνετα, ξέρετε, με το πάζο του πήγαινε.
1: Ένας χθες το πρωί λοιπόν στην Κυψέλη.
0: Τσίτσιδι.
1: Βγήκε τσίτσιδος.
0: Πήγε βόλτα,
1: και περπατούσε. Έκοβε βόλτες. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα με το πάσο του. Όπως άκουσες, η κυρία είχε γουρλώσει το μάτι.
0: Εντάξει, λογικό είναι να βλέπεις τώρα έναν ολοτσίτσιδι να περπατάει. Ανεμέριμνος, εκεί δεν είναι κάτι καλή.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως ο κύριος άκουγε την εκπομπή και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται. Και το πέταξε κανονικά το βρακί και βγήκε εκεί στην Κυψέλη.
0: Μια λες, βάζεις τον γιατρό που λέει να μην φοράμε βρακιά.
1: Ναι.
0: Μια βάζεις και την κυρία Ζάγκα.
1: Εγώ φταίω τώρα.
0: Μα πού το βρήκες, ρε Θεόφοβε.
1: Ρε παιδί μου, και να θέλεις να το αποφύγεις, δεν γίνεται. Όπως δούλευα χθες το απόγευμα εκεί πέρα, μπα, πέφτει το μάτι μου πάνω. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Σοβαρό θέμα, πάρα πολύ.
1: Όπως έψαχνα λοιπόν για την Κυψέλη, πετυχαίνω αυτή την κυρία στο flash.gr, η οποία καταγγέλει ότι ήταν ένας γυμνός χθες το πρωί στην Κυψέλη και έκοβε βόλτες.
0: Μήπως εγώ θα μου έκανα νησί και τον είχαν νησί που τον είχαν
1: βρει. Πάρε, φαίνεται τα βρακιά. Και γύρισε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε στην Κυψέλη. Είναι αυτό που λέει, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Καλά.
1: Καλά πάμε. Καλημέρα στον Πάνο στην Ιταία. Πολύχρονος λέει, θύμισε στη διπλανή μικρή οχιά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στο Σταμάτη, λύσαξες λέει με την ηλικία του ανθρώπου. Είναι όσο ακούγεται η φωνή του. 35. Να σε καλά, Σταμάτη, καλημέρα. Mm. Καλημέρα και στον Γιώργο το Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Φωνάξτε το Βολάνιο, λέει, να δώσει κανένα σιγουράκι για τον τελικό, γιατί είναι γουρλής. Έρχεται ο Βολάνιος εκεί στις 9 παρα 20.
0: Βέβαια.
1: Θα μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Θα του ζητήσω και μία πρόβλεψη, αν και εκείνος είναι full Ισπανία, το έχει δηλώσει από την αρχή. Καλημέρα και στον Τάσο. Να ξέρετε, λέει, ότι όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια, σε λίγο θα γυρίζουμε όλοι χωρίς βρακή. Να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Γιώργο. Η κυρία λέει, εκτίθεται. Τι πάει να πει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Εννοούσε η γυναίκα ότι δεν έχει ξαναδεί κάποιον να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδί μου, στους δρόμους της Κυψέλης. Αυτό εννοούσε. Κατευθείαν εσύ τώρα το πήγες αλλού. Καλημέρα στον Δημήτρη, το Σταύρο. Πόσο χρονών είσαι, είχα Walkman, λέει τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Mm. Είναι αλήθεια, το πρόλαβα. Και είχα και από τα πρώτα μου. Το είχε φέρει ο πατέρας μου από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πάει για να εργαστεί. Και ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, τη Sony, και μου το είχε φέρει. Το έχω ακόμα, το φυλάω, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, για να έχω του Walkman, καταλαβαίνεις τι ηλικία είμαι. Καλημέρα Μαρία, μάλλον δεν άκουσες κανονικά το ρεπορτάζ. Δεν περιγράφεται κάποιο τέτοιο περιστατικό σαν αυτό που γράφεις εσύ στο μήνυμά σου. Αν είναι κάτι διαφορετικό ή αλλού, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλοι αναζητάμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, σας έχω πρόταση. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Λουτράκι, λοιπόν, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
0: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Καλημέρα στην Μαριάννα, στη Λιουμπλιάννα. Χρόνια πολλά, λέει, στην ωραία γενιά του 72 συνομήλικη. Είναι και η Μαριάννα, όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα, ο έχουν δύο βρακιά να δίνει το ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για τις ευχές. Και τον Παντελή, πολύχρονος, λέει, ο νεαρός δίπλα σου, Αμαλία. Εγώ είμαι αυτό για να το ακούω.
0: Πολύχρονος, το πάμε, τα πάμε. Να λοιπόν, το χαιρόμαστε και λοιπά,
1: πάμε,
0: και
1: λοιπά. Τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα βγάλουμε φωτογραφία. Μην ξεχνιέσαι.
0: Είπα εγώ δεν είναι.
1: Θα την ανεβάσω εκεί και θα ζητήσω τις απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τις δουν, να μας πούνε αν είμαστε συνομήλικοι ή όχι.
0: Ναι, και λέει ο Απόστολος, αν εσύ είχες Walkman γατάκι, η Αμαλία είχε γραμμόφωνο.
1: Το μόνο σίγουρο. Το
0: μπράβο, Απόστολε, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί, ναι, σε δεκάδες διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα.
1: Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι περισσότερες από 10 πολυκατοικίες.
0: Έχει απαντήσει η εταιρεία το ιατρικό μετρό, βέβαια, γιατί λέει ότι προκλήθηκαν από το Μετροπόντικα. Θα δούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Έχουν οι φύγει από τα σπίτια τους. Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό από το Μάρτιο. Mm-hmm. Από τότε έχουν κάνει παράπονα,
0: ναι,
1: οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα όλοι κόφευαν, δεν είχαν πάρει κάποια απάντηση. Τώρα όμως αρχίζει και κινείται το θέμα. Χθες είχαμε και συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκπροσώπων εκεί των κατοίκων της περιοχής, με το Δήμο, και ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και συνάντηση και των κατοίκων με το Δήμο, αλλά και την εταιρεία, την Ελληνικό Μέτρο, ναι, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Θα τα πούμε όμως όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιώργο, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες οι ευχές σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει και εκείνο σήμερα τα γενέθλιά του. Και μας απολαμβάνει στην Τίνο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Καλά, η Τίνος είναι πανέμορφη.
1: Και στην Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
0: Τα χωριά μέσα είναι εκπληκτικά. Πήγα πέρυσι, πραγματικά δεν είχα ξαναπάει μέσα. Ξέρεις, τα χωριά είναι καμία σχέση με αυτό που βλέπεις όταν κατεβαίνεις στο λιμάνι και την Παναγία και όλα αυτά. Τα χωριά μέσα είναι καταπληκτικά. Τίνο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσουν, ε?
0: Ναι.
1: Η γουρνοπούλα, σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Παιδιά, θα αναστενάξουν οι γουρνοπούλες το Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζεται να εκδράμει. Έχει στείλει
0: μήνυμα. Πες που θα πάω, γιατί δεν έχω
1: πρόβλημα.
0: Έχει
1: κάνει κράτηση ήδη. Θα πέσει κάργα μπούκα εκεί. Γουρνοπούλα και γαλακτομπούρεκο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, εκεί στην Καλαμάτα δεν θα μείνει τίποτα.
0: Εσένα σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν σου φέρω ένα κομματάκι, ό,τι μείνει κανένα κοκαλάκι δηλαδή για τίποτα άλλο.
1: Θα τα σαρώσει όλα η κάτζου. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Με το Walkman, λέει, το δράμα ήταν όταν τελείωναν οι μπαταρίες.
0: Έχει δίκιο, Γιάννη.
1: Και όταν μάζευε την ταινία της κασέτας. Άστα, λέει, τι έχω περάσει στα δρομολόγια με το λεωφορείο για Πάτρα λόγω σπουδών. Ωραία χρόνια όμως, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Καλπόπου, χαμός γίνεται. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο. Καλημέρα,
0: φίλε. Τασούλη, να σε καλά.
1: Μη προκαλείς, λέει, την Αμαλία. Είσαι χαμένος από χέρι. Σε συγχωρώ, γιατί ανήκω κι εγώ στο κλαμπ των καρκίνων. Χιλιόχρονος, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σε καλά,
0: Τάσο. Να σε καλά, Τασούλη.
1: Και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εντάξει, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας.
0: Πολλά μηνύματα, έχει
1: πάρα πολύ.
0: Του στέλνουν όλοι ευχές, Νίκο, μόλι. Έχει ρεύμα, μπράβο, έχει ρεύμα.
1: Και στο Γιάννη στην Ξάνθη και στην Ελένη.
0: Εντάξει.
1: Να είσαι έτσι, λέει, πάντα νέος, ωραίος.
0: Εντάξει,
1: με υγεία,
0: παιδιά, θα συνεχιστεί η εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Εσύ αγαπάμε, τι να κάνω. Αμαλία μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν το προκαλώ. Βγαίνει μόνο το εδώ πέρα, δηλαδή έρχονται μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα μεταδώσω κιόλας.
0: Όχι, φαίνεται. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Δεν θέλω να το μεταδώσω.
0: Ναι.
8: Δαγκωτός τον Ιωσήφ. Όλα τα λεφτά Ιωσήφ. Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Μη μου στέλνετε τέτοια φωνητικά μηνύματα, σας παρακαλώ. Κοκκινίζω, δηλαδή δεν μπορώ.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Καθόλου.
0: Ψωνάρα, δεν τρέπεσαι.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα, λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
21: Τα πάντα.
10: πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
20: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίς.
21: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
22: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
23: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
24: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
25: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
26: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
27: Ο Παναθηναϊκός.
26: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
27: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
26: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
27: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
26: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Το τραγούδι θα μείνει για δεκαετίες στα συρτάρια του BBC και θα έρθει στο φως τη δεκαετία του 90. Πού πας, παιδί μου?
1: Την τούρτα έξω.
0: Α, ναι. Έχουμε και τούρτα, Σόφια. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου. Την αγάπη μου σου στέλνω. Ήρθε και μία τούρτα, ήρθε και ένα προφιτερόλ. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε κομπλέ.
1: Ξέρουν τι στέλνουν και πού το στέλνουν.
0: Καλά, οι άνθρωποι είναι, ξέρουν.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: ξέρουν.
0: Πολύ. Και τη Σόφη και τον Real Blog.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης με ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανήσυχοι. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το γνώριζαν δηλαδή το πρόβλημα αυτό, καθώς τότε κάτοικοι της περιοχής είχαν παραπονεθεί. Όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Είναι από την πλατεία της Κυψέλης,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι και την Ευελπίδων. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μαρτυρίες κατοίκων για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν στα διαμερίσματά τους. Κάποια από αυτά έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν, ενώ κάποιοι ζουν, όπως καταλαβαίνετε, με τον φόβο τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα.
2: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένα σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μητροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται. Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά, προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλλησε τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνεται διπλάσια. Από ένα σεισμό που έγινε στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο στο γενικό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του ασανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
2: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
1: Υπολογίστε πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα.
5: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή, όποτε βρέχει, έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
1: Εντάξει, είναι εξαγριωμένοι.
0: Έχουν το δίκιο τους.
1: Έχουν το δίκιο τους, βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι έχουν σταματήσει προσωρινά εργασίες από τις 8 Μαΐου, γιατί η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μη αναμενόμενων γεωλογικών συνθήκων. Και εδώ ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Πώς το ξέρουν αυτό?
1: Πώς το ξέρουν αυτό?
0: Οι κάτοικοι ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για τη στατική επάρκεια. Και η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι σε ιδιώτες μηχανικούς. Δηλαδή να πληρώσουν εκείνοι τις στατικές μελέτες.
1: Λες και φταίγαν εκείνοι από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, Επίσης, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, εννοώ για την εταιρεία, σίγουρη λοιπόν η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας? Εδώ οι άνθρωποι καταγγέλουν τις ρογμές, έτσι. Σου λέει θα πέσει κανένα δοκάρι να μας σκοτώσει κτλ.
0: Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν, παράθυρα. Δηλαδή έχουν σφραγιστεί διαμερίσματα 3 και 4 μήνες. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν καταστήματα υπόγεια τα οποία με κάθε βροχή πλέον πλημμυρίζουν.
1: Βέβαια. Και έχουν δώσει στον κόσμο τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανταπόκριση, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Χθες, όπως λέγαμε, έγινε μία σύσκεψη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί λοιπόν και ο Χάρης Δούκας ήταν καυστικός για το θέμα, με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Κυψέλης.
6: Έχω μία απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Δεν είναι υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια. Δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια?
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος ταυτόχρονα είχε και μία άλλη περίπτωση, αυτή των Πετραλώνων. Εκεί είχαμε άλλο αλαλούμ. Θυμάσαι που κατέρευσε η πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και υπήρχε το θέμα ποιος θα μαζέψει τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας. Όχι, θα τα μαζέψεις εσύ, όχι, είναι δική σου ευθύνη. Τελικά, με την παρέμβαση του εισαγγελέα, δόθηκε η εντολή να τα μαζέψει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Να βοηθήσει και η περιφέρεια όπου
0: και
1: χρειαστεί.
0: Να βοηθήσει και η περιφέρεια. Εκεί βγήκε άκρη.
1: Ναι, εδώ τώρα,
0: στην περίπτωση της Κυψέλης, σήμερα θα γίνει σύσκεψη των κατοίκων του Δήμου και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αρχίζει και φαίνεται μία τουλάχιστον διάθεση και από την πλευρά της εταιρείας να ακούσει το πρόβλημα και να βοηθήσει όπως μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Φαίνεται ένα θετικό κλίμα να διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, Ιωσήφ μου, μακάρι, αλλά λέει ο Real Broker θα συμφωνήσω. Λέει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τα έχουν αγοράσει με τραπεζικό δάνειο τα συγκεκριμένα σπίτια.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει αν ομιγέννη το κρυθούν τα σπίτια τους ως επικίνδυνα ή ως μη κατοικήσιμα. Πολύ σωστή η ερώτηση του Real Broker.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι θα κάνουν, θα πληρώνουν το ενίκιο και θα πληρώνουν δάνειο και θα πληρώνουν και ενίκιο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ναι, το έργο είναι σημαντικό, όντως, και θα δώσει μεγάλη ανάσα και
1: δεν
0: στην περιοχή.
1: Συζητάμε.
0: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων και στη συνέχεια και των περιουσιών τους. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Ταχιάο τι είπε για το θέμα.
7: Και αν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της Ελληνικού Μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τώρα που το θέμα πήρε διαστάσεις και όχι όπως από τον Μάρτιο που δεν το ήξερε κανείς, γιατί οι άνθρωποι προφανώς φώναζαν αλλά δεν τους άκουγε κανείς. Άκουσα χθες και τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είπε και εκείνος ότι δεν έχει γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός, δεν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο και ότι το πιθανότερο είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες έχουν προκληθεί από τον Μετροπόντικα. Οπότε αναμένουμε να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη, κυρίως για την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Προς το παρόν όμως
1: είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο και θα μας μιλήσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου, πώς πάμε από κίνηση?
8: Καλημέρα. Νομίζω η κίνηση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Να ευχηθώ στον αέρα χρόνια πολλά στον Ιωσήφ.
0: Ευχαριστώ παλικάρι μου, να είσαι καλά, να με χαίρεστε.
8: Όσο και αν γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος.
1: 54, το έχουμε πει.
8: Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να είμαστε ειλικρινεί στο ακροατήριο.
0: Δεν πειράζει, Παναγιού. Ξέρεις πόσες Ευρωλίγκες έχω ζήσει εγώ.
8: Α, σωστά.
0: Ξέρεις τι ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια έχω ζήσει εγώ σε αντίθεση με το Σαπρανίδη απέναντι που μεγάλωσε με πολλά προβλήματα εκεί στην εφηβεία. Τραυματικές εμπειρίες.
8: Ναι, αλλά.
0: Άστα τώρα, τι να σου λέω μέρα που είναι. Άστα τώρα.
8: Η εκπομπή ξεκίνησε με μέση και πάντα καταλήγουμε στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά
0: και όχι. Ρωτάει ο κόσμος εδώ τις προβλέψεις σου για την Κυριακή.
8: Τώρα στον τελικό μπορεί να εκτεθούμε, τι πρόβλεψη να κάνουμε.
1: Μην κάνεις, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο.
8: Με ποδοσφαιρική προσέγγιση, την πρόβλεψη για το ζευγάρι που θα κατέληγε, μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκράτης ο Βολάνιος. Τεχνοκράτης.
8: Πολλά γκολ βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Βλέπεις πολλά γκολ, μακάρι να δούμε θέαμα. Για πάμε στην κίνηση, Παναγιώτη μου.
8: Απροσπέλασος ο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βιέννη. Για να μην λέμε μόνο για τον μπάσκετ, είχαμε και φιλικό χθες με τη Rapid.
0: Καλά, δοκιμάζουμε τώρα αυτά.
8: Σωστά,
0: είναι.
8: Σωστά.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
8: Σωστά, ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα η Πειραιώς, σε Κεραμικό, Ταύρο, Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 20 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πολύχρονος λέει κύριε Καλαμαράκη, με υγεία και πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αν και είσαι βάζελος, το ξεπερνάω για την ημέρα. Να είσαι καλά, βρε Κωνσταντίνο. Είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Μεγάλη. Το Αρμενάκι μας στέλνει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός κάτι φιλικό χθες?
0: Όχι.
1: Γιατί λέει, χθες είχαμε και έναν έτερο εξίσου ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο εμείς οι Γαβροί απολαύσαμε, αλλά ο κύριος Καλαμαράκης επιμελώς μήπως δεν αναφέρθηκε καθόλου. Παρακαλώ, ενημερώστε μας έστω για το αποτέλεσμα. Γιατί με καταγγέλει το Αρμενάκι για ελλειπή αθλητική ενημέρωση. Τι είναι αυτό, 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, φιλικά είναι τώρα.
1: Α, κάνουμε το Αρμενάκι, εγώ δεν ήξερα καν.
0: Τώρα χτίζουμε, δοκιμάζουμε.
1: Ναι, παιδί μου, μπράβο, να το πεις στο Αρμενάκι. Στο Αρμενάκι το πεις.
0: Παιδιά, όταν θα μπούμε στην κανονική περίοδο, τότε να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και η Μαρίνα σου λέει: Καλαμάρι μου αγαπημένο, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, να μεγαλώνεις όμορφα και να κάνουμε παρέα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε γενέθλια η Μαρίνα την Τρίτη. Η Μαρίνα μου χιλιόχρονη. Η πρόσκληση για άνδρο είναι πάντα ανοιχτή και για τους δυο σας. Ευχαριστούμε, Μαρινάκι μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και για τα γενέθλιά σου και για την αυριανή γιορτή σου. Αύριο... Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ, ναι. Οπότε προκαταβολικά.
1: Έχω και εγώ γιορτή αύριο. Δεν θα είσαι πεθερά μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Έχει και γενέθλια.
0: Οπότε αύριο η Κάτζο εδώ στο στούντιο θα είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ, επανήλθαμε. Real FM 97,8 σε γιορτινό mood. Γιατί έχει γενέθλια το παλικάρι μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και βεβαίως τα μηνύματα, Νικόλα, να ξέρεις, βροχή. Με ευχές για τον Ιωσήφ μας.
1: Ευχαριστώ από καρδιά, ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει, έχει πάρει.
1: Σας βέβαια, ευχαριστώ ειλικρινά, εντάξει, μέσα από την καρδιά.
0: Ναι, θα συγκινηθεί τώρα, αλλά ξέρετε, έχει πάρει. Είναι που το έχει λίγο η κούτρα του να κατεβάζει γάλα. Λένε στο χωριό μου, τώρα έχω έρθει και τα μηνύματα, του στέλνετε και στα social media και νομίζει ότι είναι. Ο Δούκας της Κεσαριανής.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, εγώ το είπα και πριν.
0: Ναι, το ξέρω, είσαι χαμηλών τόνων με τριοπαθείς. Ναι.
1: Μου έρχονται, στέλνουν εδώ τώρα κάτι μηνύματα φωνητικά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, ταπεινός.
1: Εγώ δεν θέλω να μεταδίδω, αλλά αναγκάζομαι, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία τώρα και στέλνουν, ναι.
2: Και τι να κάνει ο άνθρωπος που τον βάφτισε, Ιωσήφ. Αυτός φταίει. Κάτσε να τον γνωρίσεις πρώτα και μετά τα λέμε. Και Αβεσσαλόμ να τον λέγανε, θα μου λήγες φέρτον. Είναι κούκλος. Είναι καλλιεργημένος.
1: Και Αβεσσαλόμ, ρε παιδί.
0: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά, δηλαδή λίγο τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
1: Καθόλου.
0: Νικό, καταλαβαίνεις με τι έχουμε μπλέξει. Α, για άλλον είναι, ναι, εντάξει. Μα δεν είναι, λέει ο ίδιος ότι είναι χέλι, δεν μας είπε. Αυτό το χέλι, λέει. Ποιο χέλι, το χέλι είναι λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: εσύ έχεις μια μπάκα
1: έχω
0: μπροστά.
1: Έχω κάνει δημοσίευση.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram.
0: Α.
1: Και στο Facebook, φωτογραφία τώρα από το στούντιο με την τούρτα.
0: Ναι.
1: Οπότε προκαλώ τους ακροατές μας, όσοι θέλουν να μπουν, να σχολιάσουν εάν εγώ και εσύ είμαστε συνομήλικοι.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κάποιον. Ας μπουν να δουν και να βγάλουν οι άνθρωποι τα συμπεράσματά τους για το ποιος φαίνεται νεότερος. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Πάμε παρακάτω, παιδιά, με τα καύσιμα τι γίνεται, όλα καλά?
0: Μια χαρά όλα, τι!
1: Έπεσαν οι τιμές! Είδατε τη μείωση στα πλατεία!
0: Ποιες τιμές, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Τα νεύρα μου είναι οριακό σημείο με τα καύσιμα, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
1: Ναι, θα τα συγκεντρώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και κάνω την κλασική τιμοληψία στη λεωφόρο Κηφισίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες τα 5 στα 6 πρατήρια ήταν στο 1,999. Υπήρχε ένα πρατήριο μόνο που ήταν στο 2,050 και μου είχε προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, ανεβαίνοντας, το πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 2,050, σήμερα ήταν 1,989. Από 2,050, 1,989. Μωρέ, μπράβο, λέω, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την άνοδο. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1998, 1999, σήμερα ήταν στο 2019. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
1: δηλαδή,
0: τρέλα.
1: Ένα πρατήριο έπεσε κοντά 60 λεπτά κάτω η τιμή. Στα άλλα πρατήρια ανέβηκε από το 1999 στο 2019. Για πείτε μας λοιπόν εσείς στο studio adrialfm.gr και στο
0: 2.11.200.8.200,
1: έχετε δει αυτή την έκπτωση να έχει περάσει στα πρατήρια? Έχετε δει μειωμένες τιμές?
0: Εγώ πάντως δεν έχω δει και αναρωτιέμαι. Εγώ τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και από προχθές έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μικρή αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτά στο ντίζελ, δεν την έχω δει ακόμα. Επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο λόγω της ανάπλησης Μέση Ανατολή, ανεβάσαν τις τιμές και δεν φάνηκε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά μέχρι σήμερα το πρωί δεν την έχω δει. Και πρέπει να βάλω και βενζίνη.
1: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι είπανε και πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Πόσες φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα?
4: Ακριβά. Πολύ ακριβά, όχι ακριβά.
3: Από τα μέτρα έχετε δει κάποια έκπτωση στην τσέπη σας?
4: Όχι, τίποτα. Τίποτα, δηλαδή είναι το ίδιο.
5: Εντάξει, είναι ανεβασμένες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι οι δουλειές μας, πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, πρέπει να κινούμαστε.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές του?
1: Έλατε. Αναγκαστικά θα τη βάλει λοιπόν τη βενζίνη.
0: Ναι, αλλά απλώς.
1: Δεν
0: κάνεις...
1: τη βλέπουν την έκπτωση.
0: Να σου πω κάτι, λέει ο Ιωσήφ. Κάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα μπορείς. Δηλαδή, κάνεις λιγότερες διαδρομές. Εγώ το ακούω και για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δηλαδή, αν είναι να πάνε για ένα μπάνιο, πάνε κοντά ή δεν πάνε καθόλου. Γιατί και αυτό πια είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο. Έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη. Που σου λέω, άλλο αν θέλω. 30 ευρώ, 40 για το μπάνιο. Και θέλω και 20 ευρώ βενζίνη. Δεν πάω. Ή πάω κάπου κοντά.
1: Από την άλλη, βρε Αμαλία μου, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι, μάλλον εγώ, για να μιλήσω για μένα, ότι γινόμαστε γραφικοί δηλαδή.
0: Γινόμαστε.
1: Κάθε μέρα, τόσο καιρό, πρέπει να γκρινιάζουμε και το καλά το κάνουμε. Αλλά γκρινιάζουμε συνέχεια για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια στη λαϊκή, για την ακρίβεια παντού. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτές τις μειώσεις στις τιμές. Τώρα πάλι ο τρελός έχει αρχίσει και βαράει πάλι
0: ναι,
1: το Ιράν.
0: Τα ίδια και χειρότερα.
1: Ναι, από πριν.
0: Ναι. Άρα, ξέρεις πού θα κάτσει το πετρέλαιο. Όχι, σήμερα πέφτει λίγο. Εκεί κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι. Αλλά θέλω να πω ψηλά είναι. Άρα, ξέρεις, και αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Εάν αρχίσει και ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, θα πάει στράφη.
1: Θα εξανεμιστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα κατευθείαν. Εκεί δεν μπορεί να κάνει και που κάτι άλλο. Αν αρχίζουν τα χτυπήματα. Πάλι ο ένας τυπάει τον άλλον. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Ιωσήφ. Έλια, σε ευχαριστεί και ο Ιωσήφ και εγώ σε ευχαριστώ. Να διαβάσω πρώτα μηνύματα από τη φωτογραφία.
1: Να είσαι καλά, Έλια, ευχαριστώ
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να διαβάσω. Βασίλης λέει: Αμαλία, καμία σχέση με αυτόν. Σαφώς πάρα πολύ αδυνατισμένη κοριτσάκι, είσαι και πολύ όμορφη. Και εδώ που τα λέμε, το λένε και πολλοί που είμαστε μαζί.
1: Ο
0: να του τα πει. Ναι.
1: Καλά, εντάξει, ο Βασίλης είναι γνωστός.
0: Τι, ο Βασίλης είναι γνωστό.
1: Ένα φαν είναι καθημερινά.
0: Sorry, Ιωσήφ, κουκλή είσαι, δεν λέω. Αλλά η Αμαλία είναι γυναικάρα τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος το λέει εδώ στο μηνύματα.
1: Τι γέλιο ήταν αυτό.
0: Τι γέλιο ήταν. Ναι.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Ντένι. Χρόνια πολλά, λέει, στα ευαίσθητα καρκινάκια. Εγώ λέει 14, η κόρη μου 15, η μάνα μου 17.
0: Να ζήσετε όλοι.
1: Καταρχήν να τις χαίρεσαι.
0: Και
1: χρόνια πολλά και καλά.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά και για σένα.
0: Βέβαια.
1: Και πετύχατε τώρα. Άμα είσαστε 3 καρκινάκια μαζεμένα, περαστικά, αγόρι μου.
0: Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τα καύσιμα. Βέβαια. Ότι ο κόσμος είναι έξαλλος. Και σου λέει ναι, η έκπτωση, αλλά πήγε στράφη στον αέρα με τις αυξήσεις που υπάρχουν.
1: Και λέει ο Κώστας, και θα πληρώσουμε το δεκάλεπτο στα δηληστήρια και δεν έπεσε η βενζίνη. Ναι, γιατί όπως είπαμε, εξαϊλώνεται η συγκεκριμένη έκπτωση η οποία δόθηκε. Θα εξανεμιστεί αμέσως από τις νέες αυξήσεις που έρχονται μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά, κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια peanuts, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό, σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε 3 γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τάκι μου,
6: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε στην Ολλανδία. Στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Harriet Dart. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με

0: Τι ωραίο τραγούδι και καλοκαιρινό.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Μικρή Μεγάλη Ενδράση. Έτσι. Και το ακούμε σήμερα γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Κλάβας. Ένας σπουδαίος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Όποιος διακρίθηκε στον τομέα της ελαφράς μουσικής. Δική του είναι η μουσική λοιπόν από το τραγούδι. Και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και κινηματογραφικά, όπου χθες φυσικά είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Την προλάβαμε δυστυχώς την είδηση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και κάποια αποσπάσματα από την Μάρο Κοντού, από συνεντεύξεις που είχε δώσει και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε λοιπόν τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020.
1: Ιωσήφακο μου,
0: παρακαλώ.
1: Είδες τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες, πιστεύω.
0: Δεν έχω προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, επειδή εγώ είδα κάποια, είδες ότι λένε ότι είμαι 10 χρόνια νεότερη σου. Φαίνομαι 10 χρόνια νεότερη σου. Και ότι είπε μπαμπάς με κόρη, έγραψε κάποιος άλλος. Άλλη το κοριτσάκι δίπλα σου, ποιον είναι η αδερφή σου.
0: Αλλά
1: και
0: τώρα
1: τέτοια.
0: Επιλεκτικά τώρα έχει πάει και έχει βρει επιλεκτικά. Τα μηνύματα.
1: Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Λέω τι λένε και σε Facebook και Instagram.
0: Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή προς το fan club να ενεργοποιηθεί και να μπει από κάτω ώστε να υποστηρίξει γιατί. Δεχόμεθα επίθεση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: βαλόμεθα
1: ναι.
0: Πανταχώθω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Σεραφείμ τον Κοντρότσο. Να σε καλά.
1: Καλημέρα,
0: φίλε.
1: Σεραφείμ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, Σεραφείμ. Ευχαριστώ από καρδιάς άλλη μια φορά για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ και το θρίαμβο της Αργεντινής.
1: Γιατί το λες έτσι, θρίαμβο.
0: Γιατί ήταν θρίαμβος της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 την Κυριακή.
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: 10 το βράδυ. Ο μεγάλος τελικός.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Είπαμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά, μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο, θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά.

0: Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας οι συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη, λοιπόν, 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη, τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, δύο είναι οι καταβολές, δύο ημέρες, την Τρίτη 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 απόγευμα, και Πέμπτη 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και έτσι ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ημερομηνίες η καταβολή των συντάξεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμαλία για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου είχαμε τις δύο προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων και ταυτόχρονα αναμένουμε την έκδοση από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης προκειμένου να δώσει και εκείνη τις δικές της εξηγήσεις. Χθες έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Προβόπουλο. Ο κύριος Προβόπουλος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που βρέθηκε στην περιοχή και έχει τραβήξει τις φωτογραφίες, αυτό το φωτογραφικό υλικό που είναι περισσότερες από 200 φωτογραφίες και υπάρχουν μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, τις έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Αλλά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Χατζη Ιακώβιου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Ο πιο ψηλός είναι αυτός που σπάει τη Τζαμαρία. Ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, επιμένουμε σε αυτό, δοχείο με έφλεκτο υλικό, είναι αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση. Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
0: Αυτά λέει ο κύριος Χατζη Ιακώβου, λοιπόν, που ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που δέχθηκε και ο Ιαννός την επίθεση. Έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και όπως σας είπα και ο κύριος Προβόπουλος με τις φωτογραφίες μίλησε χθες στην ΕΡΤ και έδωσε την περιγραφή για τα γεγονότα πώς είχαν γίνει ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα να ακούσουμε και τους δικηγόρους. Ο κύριος Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων. Αυτό που ζητάει είναι να δοθούν τα στοιχεία, ναι, ναι, του email.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά ποιος απέστειλε αυτό το email, αυτό, την ταυτοποίηση. Και λογικό είναι, γιατί είναι ανώνυμο το email. Το ζητάνε όμως, νομίζω, και οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι, το ζητάει και ο ανακριτής.
1: Θέλω να πω ότι δεν ζητάνε μόνο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, το ζητάει, ναι, και οι δικαστικές αρχές. Άρα θα πρέπει να γίνει.
0: Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, ένας εκ των κατηγορουμένων που αναφέρονται σε αυτό το email, το επίμαχο εκείνο διάστημα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ήταν φυλακισμένος. Ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οπότε δεν μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα στην επίθεση της Μαρφίν. Και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ο κύριος Καμπαγιάννης για να ακούσουμε και την πλευρά των κατηγορουμένων.
3: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσεως ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα πέσει στο δικαστήριο.
0: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Θρασίβουλο Κόνταξη, είναι ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων από την τραγωδία της Μαρφίν. Τι λέει λοιπόν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
4: Αυτό που ο μέσος πολίτης εκτιμά ως αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει ακριβώς εκεί που υπάρχουν και μάρτυρες ή κάποιο άλλο στοιχείο αποτύπωμα, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή κάποιων προσώπων στη συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν πράγματι, γιατί δεν έχουμε πάρει το σύνολο της δικογραφίας, τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη μας σε παρόντα χρόνο, κατά την άποψη του μελούντος, είναι επαρκή πλέον για την εξέλιξη την οποία είχαμε χθες.
0: Ο κύριος Κονταξής λοιπόν χαρακτηρίζει επαρκή τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του μέχρι αυτή τη στιγμή για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, η δικαστική, σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Που έχει όμως δρόμο μπροστά της, γιατί έχει βαριά εγκάβματα, το είπε και η ίδια. Εντάξει, και εκείνη, τι να πω, δηλαδή σε φορτισμένο κλίμα.
0: Έχασε τη μητέρα της.
1: Έχασε τη μητέρα της.
0: Δολοφονήθηκε η μητέρα της.
1: Δολοφονήθηκε, δεν την έχασε. Απλώς, εντάξει, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Αυτό είπε.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα χθες μετά το εξιτήριο.
5: Δεν βλέπω απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν και μιλάω ως δικηγόρος πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου.
0: Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της και φυσικά μακάρι να καταφέρει η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και να αποδοθεί βέβαια και δικαιοσύνη. Καλημέρα και στον Τάσο. Έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις για το εάν αυτή τη φορά η υπόθεση είναι πραγματικά δεμένη για το δικαστήριο. Οπότε καλό θα ήταν να μην παίρνουν θέση κάποιοι από τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη δικαστική.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία. Εντάξει, έχουν αξιολογηθεί, είναι όντως έτσι και οδηγηθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία στην φυλακή. Αλλά να είναι τα στοιχεία δεμένα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα των καυσίμων και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, την είδα, λέει, τη μείωση στα καύσιμα και από τη χαρά μου έχω βγει ξεβράκοντο στους δρόμους. Πρόσεχε, Παναγιώτη.
1: Τέτοια χαρά έχει ο Παναγιώτης.
0: Είναι απανωτά τα κρούσματα. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιον στα μηνύματά του. Ναι, αυτό ακριβώς. Να λέει, για παράδειγμα, ότι έχει δει τη μείωση στα πρατήρια.
1: Κανένας.
0: Αυτή των 10 λεπτών
1: στην
0: αμόλυβδη ή στα 5 λεπτά στον ντίζελ.
1: Εντάξει, ας το δούμε λίγο. Ρε, παιδί, δεν ξέρω.
0: Πόσο αργά παίρνουν καύσιμα τα δικά μας στα πρατήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν περνάει έκπτωση.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω,
0: γιατί ανέβηκαν
1: οι τιμές στις αγορές. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό.
0: Ήταν αύξηση, σου λέω, όλα τα πρατήρια που ήταν στο 1998, σήμερα είναι στο 2019.
1: Να δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά και ούτε εγώ είδα. Και εγώ είδα αύξηση.
0: Πραγματικά μοναδικό φαινόμενο.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί η Ιωσήφ μου ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Τζόβενος, λέει ο Καλαμαράκης, σε να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του, σύμβολο νιώτης. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, σύνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
1: Φαντάσου. Ούτε ξέρει. Απλώς μήπως το έχει πει και μόνος από το μυαλό του. Ούτε ξέρει ποιος είναι.
0: Ποιος μου έσβησε τα email, ρε παιδιά. Κάποιος μου έσβησε τα μηνύματα. Τέλος πάντων. Άλλο και τούτο.
1: Εδώ εμένα
0: Παναγιώτης Βολάνιο στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
6: Καλημέρα και πάλι. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, γιατί είπε πριν ότι γίνεται 54, το είπε εκείνο στο ακροατήριο. Είπε για τις 7 Ευρωλίγκες που έχει δει. Αυτό σημαίνει ότι έχει να δει και πρωτάθλημα από όταν ήταν 38 χρονών. Δεν πειράζει να τα εκατοστήσει και σε αυτό το τομέα, το ευχόμαστε.
1: Πο.
6: Καλές οι ευχές, πάμε και στην κίνηση τώρα. Σταθερή κατάσταση στον Κηφισό, με ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, γιατί ήταν έτσι και λίγο μεγάλη.
6: Δεν έμεινε και κανένας δρόμος χωρίς να αναφερθεί.
0: Εντάξει, αυτό ήταν έτσι.
6: Ναι,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε.
7: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Μπράβο, πουλάκι μου.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών για τα καύσιμα. Και λένε ότι δεν έχουν δει πουθενά μείωση. Του αντίον έχουν δει αύξηση.
0: Μα και εγώ αυτό δεν σου είπα.
1: Όχι, εγώ διαβάζω τώρα τον ακροατών όλα τα μηνύματα.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, γιατί και εγώ είδα σήμερα αύξηση. Αντί να δω μείωση, είδα αύξηση. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πατάγια. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Σπύρο στην Κο. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ. Να πειράζει ο ένας τον άλλον λίγο και στα αθλητικά, να γίνεται παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για όλα.
1: Ακριβώς, μα κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Πειραζόμαστε περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Μας δουλεύουν λέει ψηλό γαζί με τα καύσιμα. Καλημέρα και σε ένα Πάνο. Όλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές, γιατί δεν βλέπουν τη μείωση. Καλημέρα και σε σένα Τόρπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε ένα θέμα εδώ τώρα με τα μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως το λύσαμε τώρα, κάτι γίνεται, έχει αρχίσει και επανέρχεται το σύστημα. Τι να κάνουμε, είναι η τεχνολογία, παιδιά.
1: Έτσι
0: δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεχνολογία.
1: Μπλόκαρο σερβερ από τα πολλά μηνύματα που στέλνουν, τα χιλιάδες μηνύματα λόγω γενεθλίων που έχει ο Ιωσήφ, και μπλόκαρο σερβερ, παιδιά. Ξέρετε, βεβαίως, επειδή ο ίδιος προκάλεσε με το να ανεβάσουμε φωτογραφία και να μας πείτε ποιος φαίνεται μικρότερος ή όχι. Τώρα το αποσιωπά, Νικόλα μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα μηνύματα λένε
0: δεν
1: ότι εγώ.
0: Δεν έχω προλάβει. Φαίνομαι.
1: Εγώ έχω προλάβει όμως.
0: Δεν έχεις
1: προλάβει. Εσύ. Όλα τα άλλα τα βλέπεις.
0: Δεν προλάβω. Κάνω 10 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Έχω λοιπόν, εδώ έναν υπολογιστή με τα ηχητικά μου. Έχω έναν υπολογιστή με τα email. Έχω το κινητό.
1: Ναι.
0: Έχω το σαμπρανίδι που με ταλαιπωρεί.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να το αποσιωπήσει, γιατί τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι φαίνομαι 10 χρόνια μικρότερη. Δεν κάποιοι. Κάποιοι λένε είναι η μικρότερη σου αδερφή. Κάποιο έγραψε ότι είμαι και είναι ο μπαμπάς και η κόρη.
0: Ναι. Εγώ και τα... εσύ το πίστεψε τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ είπε. Εγώ δεν προκάλεσα καμία συζήτηση. Προκάλεσα Νικό μου εγώ καμία συζήτηση. Εγώ ποτέ. Εσύ είπε να ανεβάσουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μουσείο μου. Τώρα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Και όλοι θα ζητάμε να βρούμε μία ανάσα δροσιάς. Σας έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα 146 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Μία αρχιτεκτονική η οποία εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της Χερσονήσου. Το βλέπω εγώ περνώντας, καμιά φορά έτσι πηγαίνω στην Περαχώρα και το βλέπω γιατί φαίνεται όλη αυτή η Χερσόνησος και λέω ρε παιδί μου τι ωραίο που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις μία ώρα. Οπότε είναι μια χαρά πρόταση για απόδραση μόλις μία ώρα από την Αθήνα, Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.

0: FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο θα διεκδικήσει η Αργεντινή που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-1 την Αγγλία. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Ισπανία, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Κάτοχος τίτλου η Αργεντινή το έχει σηκώσει το 1978, το 1986 και το 2022, ενώ τρεις φορές ήταν φιναλίστ το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία έχει κατακτήσει το τρόπαιο σε παγκόσμιο κύπελο το 2010. Ο αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέση, που οδήγησε την ομάδα του στην μεγάλη ανατροπή και στη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο 39χρονος στάρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη αγωνιστεί με την Αργεντινή στους τελικούς του 2014 και του 2022. Έτσι θα ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Καφού, ο οποίος αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Για φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1900...
12: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
13: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
14: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα, με την τηλεματική, έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
15: Η ζωή μας κατοίκων. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Έτσι, Guantanamera, ταξιδεύουμε και για Κούβα, εκεί πάμε Λατινική Αμερική, επηρεασμένοι και από την Αργεντινή και από τον τελικό, από το Μουντιάλ κτλ. Βέβαια, εδώ είμαστε στην Κούβα. Για τη Σέλια Κρούζ, μία από τις πιο σπουδαίες τραγουδίστριες που έβγαλε ποτέ η Κούβα, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Cantar mis versos del alma. Guantanamera, αγαπημένη μου Αμαλία, Guantanamera. Αύριο θα σου λείψω, πουλάκι μου. Έχω πάρει μια μικρή άδεια, δεν θα είμαι εδώ μαζί σου.
1: Μην το κάνεις και θέμα.
0: Η σκέψη μου όμως θα είναι μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ τα μπάνια σου που σα χέλει.
0: Δεν θα κάνω μπάνια, δεν είμαι
1: σαν υποπόταμος.
0: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία.
1: Μα στη θάλασσα θα πας, πώς θα κάνεις μπάνια.
0: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάω. Δουλειά έχω.
1: Α, δουλειά έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Και παίρνει άδεια και κάνει και για δουλειά.
0: Για δουλειές, τι να κάνω.
1: Αυτά είναι. Είναι πολύ άσχολο εδώ πέρα. Λυκάρι μας, καταλαβαίνετε, τον πειράζω εγώ όταν θα πάει στην παραλία. Δεν. Πού να πάει κιόλας. Τα χέλια γενικότερα είναι του γλυκού νερού, δεν είναι του αλμυρού. Άρα το καταλαβαίνω.
0: Για πάμε τώρα και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.
1: Σαν σε εκλογές θα πω.
0: Γιατί κινούνται κανονικά σε ρυθμούς εκλογών.
1: Να μην καούν στην προθέρμανση μόνο. Γιατί αν κάνει ο Μητσοτάκης τις εκλογές την άνοιξη, εντάξει, νομίζω δεν θα αντέξουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Επιμένει πάλι.
1: Επιμένει, βέβαια.
0: Και χθες που βρέθηκε στην Εύβοια,
1: βέβαια.
0: Έστειλε πάλι μήνυμα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βόρεια Εύβοια.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και χθες από την Εύβοια έριξε και ένα καρφάκι.
1: Όχι καρφάρα, στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν έχασε.
1: Γιατί γεύεται τη Χαλκίδα.
0: Δεν έχασε την ευκαιρία. Ναι, τώρα... αυτή ήταν στα εγγένεια εκεί πέρα, ναι, στη Χαλκίδα.
1: Με το δίκιο του.
0: Κάτσε
1: γι' αυτό.
0: Πώς το είπε.
3: Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έτσι όπως έπεσε. Πασχολεί πολύ πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Φυσιολογικό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Έχουν μια ανησυχία.
1: Έχουν και δύο, μπορώ να σου πω, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Μη σου πω και τρεις ανησυχίες ότι έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχούν πάρα πολύ, Αμαλία μου. Έτσι δεν είναι?
4: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Έλατε, γιατί ανησυχείτε, καλή μου κύριε.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει και πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή κατευθείαν όπου μπορεί πετάει και το καρφάκι. Δηλαδή σου λέει έριξες τότε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Το ξεχνάμε.
0: Καλημέρα στη Δανάη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δανάη. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε χθες τις προτάσεις του Πασόκ για την παιδεία. Ο πρόεδρος λοιπόν του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή παρουσίαση.
5: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχει διαδικτυακή συζήτηση.
1: Ξεκινάει.
0: Με μέλη του κόμματος.
1: Ακριβώς, θα συζητήσεις.
0: Στο myelas.gr.
1: Ακριβώς. Είναι μια νέα πλατφόρμα, θα την έλεγα εγώ, για διαδικτυακές συζητήσεις. Εντάξει, θα δούμε ποια θα είναι τα θέματα και τι θα συζητήσουν. Και γίνεται χαμός στην κεντροαριστερά πάντως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
1: Τι να σου πω τώρα τι γίνεται, φαίνεται
0: ξεκάθαρα. Εκεί στην κοινοβουλευτική
1: ήταν
0: ομάδα.
1: 7 άνθρωποι.
0: 7 ήτανε.
1: 7 άνθρωποι ήτανε. Εχμές από τον κύριο Φάμελο, εχμές του κύριου Πολάκη κατά της κυρίας Δούρου που την καλεί να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα έγινε μέσω κύκλων του κυρίου Πολάκη.
1: Κύκλων του κυρίου Πολάκη. Σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάω το κόμμα παραπέρα, εγώ μπορώ να το οδηγήσω στη Βουλή, άρα εσύ κάνε την άκρη. Το λέω λίγο λαϊκά και απλά, απλοϊκά. Ναι, ναι. Έτσι όμως τη λέει. Η κυρία Δούρου όμως δηλώνει παρούσα στην μάχη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα και μου προκαλεί εντύπωση η πολιτική γραμματεία, λέει, του κόμματος επιτίθεται κατά της Ελλάς του και του κύριου Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητούν από τους βουλευτές, η πολιτική γραμματεία το ζητά, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν τις έδρες του. Μάλιστα, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος, λένε οι πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βαριές κατηγορίες προσωπικά.
0: Χοντρέν
1: για τον
0: το άλλη.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, αν ξέρουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, Αμαλία, χθες το σχολιάσαμε από εδώ. Είπαμε ότι όσοι παραιτήθηκαν, το καταλαβαίνουμε, παρέδωσαν την έδρα τους και έφυγαν.
1: Είναι ο κύριος Κεδίκοβλου, ο κύριος Καραμένος και η Νατοπούλου.
0: Ακριβώς. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να συμμετέχουν τώρα στις διαδικασίες για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον νέο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι έντιμη η πολιτική στάση. Και τώρα που διαβάζεις αυτή την.
1: Είναι διαρροή κύκλων της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άκουσα εγώ χθες μια δήλωση του Νίκου Παπά που έχει γενέθλια σήμερα και εκείνος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπά. Άκουσα μια δήλωση που έκανε και μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον.
6: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από ποιος είναι αυτό το σχέδιο διάλυσης?
6: Θα έρθει ο καιρός που θα τα πούμε και αυτά, πιστέψτε με.
1: Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Τώρα τι σου λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λένε φεύγουν. Καλά κάνετε και φεύγετε. Έχετε αποφασίσει, είναι αυτή η επιλογή. Δεν μπορεί να μπει σε κάποιον μήνε. Όμως δώσε την έδρα. Γιατί είναι με την έδρα? Βγήκες με ψήφους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικιά σου η έδρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, τι περιμένουν? Σου λέει, αν δεν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης στο φθινόπωρο και κάνει την άνοιξη, να χάσουμε την έδρα? Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το θέμα και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμένα αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή όλο αυτό το έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Ποιον θα πάρει, πότε θα πάρει, πώς θα τους πάρει, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έτσι και φεύγουν, αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, η τίμια και η ηθική στάση είναι να παραδώσει και την έδρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Έκανε περιοδία χθες στον Κολωνό. Επισκέφθηκε η Λαϊκή Αγορά εκεί στον Κολωνό. Έστειλε πολλά μηνύματα εκεί και για τα θέματα διαφθοράς, αλλά και για οικονομικά θέματα, για παράδειγμα, ας πούμε, για τα POS τα οποία υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.
8: Αρχικά τι έγινε, σε καλά.
9: Αρχικά να τους βαλίστε.
8: Όλους, δήμευση περισσιών, προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά. Όλα καλά.
9: Όλα καλά.
8: Όλα λιμένα τα έχουμε.
9: Λιμένα δεν έχουμε τίποτα.
8: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να κοπεί το πώς. Θα το κόψω εγώ. Τέλος.
0: Κόψει το πώς, τέλος, και θα τους βάλει και όλους φυλακή, είπε ο Κυριάκος
1: Βελόπουλος. Τέλος το POS δηλαδή.
0: Τέλος το POS και όλοι φυλακή,
1: οι πολιτικοί.
0: Όσοι έχουν εμπλακεί τέλος πάντων.
1: Όλοι μέσα.
0: Και τα λοιπά.
1: Μέσα, ναι, σε μπουζού.
0: Εκεί και εκεί. Και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στη λαϊκή αγορά του Κολωνού.
10: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα. Θα μας πιούνε το αίμα.
11: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
10: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί.
11: Να σε καλά. Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
11: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
10: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
11: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Έλα να μας σώσεις. Με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλη χάρη του.
1: Λάθος έκανα στο σταυρό σου και πάλι. Από την άλλη πλευρά, παιδί μου.
0: Έτσι, παιδί μου. Έτσι.
1: Πω.
0: Θα με μάθεις τώρα τα 44 πώς κάνω το σταυρό μου.
1: Ντροπή. Αντίχριστε. Ντροπή.
0: Έτσι, νάτος. Κοίτα.
1: Σαν μπες κιθάρα.
0: Του λένε πάντως, έλα να μας σώσεις, εσύ θα μας οδηγήσεις.
1: Έχεις και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
0: Αφήστε τους Αγίους.
1: Αφήστε τους Αγίους στην άκρη. Μην τους ρωτάτε τώρα. Αφήστε τους Αγίους.
0: Α, κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα.
1: Τι.
0: Α, με τη βοήθεια των Αγίων που
1: ωραία,
0: έχουν επικαλεστεί.
1: Το Παπαχριστόφορο έχεις ξεχάσει να βάλεις καιρό. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τον Αγίων είπαμε, ρε παιδί μου. Και εσύ ήταν με τον Παπαχριστόφορο. Άντε να σου ρίξω ένα Παπαχριστόφορο, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα, έτσι να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη.
12: Πράξτε ένα πετσόλο και πάριο ιδάπια από τελευταία τσα.
1: Αυτό
0: ακριβώ. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε τώρα στο real.gr.
1: Γιατί έχει τα γενέθλια του Ιωσήφ.
0: Όπω ρε παιδί μου, εορταστικό σαν τον Αργεντινό το Σπίγκερ ήταν. Εκεί στον γκολ του Λαουτάρο που έκανε το 2-1 και ξέρανε την Αγγλία στο 92. Σαμπρανίδη, θυμάσαι. Το έβλεπε χθες το βράδυ ο Σαμπρανίδης, μου έστελνε μηνύματα.
13: Πονάσει όταν κόμισε, μήνε Μέση. Μπαλέο, Μέση. Μπα Μέση με τον Σέντρο.
0: Εδώ ήταν ξερός ο Σαπρανίδης. Πω, μου λέει, την πατήσαμε. Αντίο, του λέω, αγόρι μου, αντίο. Πάνε πίσω τα παιδιά στο σπίτι, γυρνάνε πίσω, home. Κάπως έτσι λοιπόν το έκανε και η Αμαλία. Μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
14: Real FM.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου.
9: Τα παπούτσια? Δεν λες πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου? Που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
8: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
9: Κούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
8: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
9: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
8: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
9: Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη?
10: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
9: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
10: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
9: Η κουλούρα?
10: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
9: Παθός είσαι.
10: Παθός και μαθός.

0: Έφυγε λοιπόν η Ελένητσα. Το είπαμε και χθες, δυστυχώς η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή εκπομπή, η απώλεια της Μάρος Κοντού. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, για αυτή την κυρία πραγματικά, όπως λένε όλοι όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Μια πολύ όμορφη αρχοντική γυναίκα.
1: Αξιοπρεπέστατη κυρία, κυρία με το κάπα κεφαλαίο.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, απόψε τα μεσάνυχτα, ο Αντένα, τιμώντας την μνήμη της, θα μεταδώσει σε επανάληψη την συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα από εκείνη τη συνέντευξη, από αυτά που είχε πει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ξεχωρίζετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες,
3: ναι,
2: περισσότερο?
3: Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
3: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με το Λάμπρο, με φωνάζουν στο δρόμο. Κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου, στο σούπερ μάρκετ, τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου. Και το άλλο, μια ψηλή, τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τέτοια επίθετα ακούσει.
2: Λένε πολλοί ηθοποιοί ότι θέλω να φύγω κάνοντας θέατρο.
3: Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Από ανακοπή γίνεται.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από όσα είχε πει η Μάρο Κοντού. Όπως είπα, η συνέχεια απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα, που θα μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία της επιθυμία, καθώς το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είναι προγραμματισμένο για αύριο, Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά η τελευταία της επιθυμία είναι αυτή που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, με τον οποίο έκαναν πολύ συχνά παρέα. Έπαιζαν μπυρίμπα ή έτρωγαν μαζί με την παρέα τους και του είπε στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει της παρέας, είτε παίξετε μπυρίμπα, είτε καθίσετε για φαγητό, θέλω στην καρέκλα μου να βάλετε μπροστά στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Εντάξει, στιγμές ανθρώπινες, στιγμές ζεστές για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας και άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Όπως έλεγε η ίδια, είμαι προετοιμασμένη για όλα, νιώθω περαστική. Μετά τα 50, λέει, έχω καταλάβει ότι είμαι περαστική σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω σχέδια για το αύριο, ζω μόνο για το σήμερα και προσπαθώ να το ζω καλά. Φυσικά οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έχουμε κρατήσει σαν την Ελενίτσα, σαν την κυρία Κοκοβίκου, με μοναδικό της στέρι τον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που όλοι φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε τη στεναχώρια που έχει και εκείνος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, είπε «Δεν μπορώ να απαντάω στα τηλεφωνήματά σας, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά κι εσείς πρέπει να καταλάβετε εμένα». Έφυγε λοιπόν η Ελενίτσα, φτάνουμε και εμείς στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ραντεβού με την Αμαλία αύριο ακριβώς στις 8, εγώ έχω μια μικρή άδεια, θα τα πούμε κανονικά από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας, να είστε καλά και όπως είναι λογικό η εκπομπή θα κλείσει με την Ελενίτσα Κοκοβίκου και το τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέ.
11: Η ώρα είναι 10.

0: ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Και στα ορεινά, ανεμιφόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σιγά, σιγά.
1: Το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε It's coming home.
0: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά δεν ήταν
1: η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα στα χέρια.
0: Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε?
1: Την τιμήσατε, ναι.
0: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
1: Μάλιστα.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1.45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν. Κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσεις στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις,
0: ναι.
1: Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη Λεωφόρο Καρέα στο Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το Θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, αν περάσετε εκεί, ζεστάνει και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάει. Δεν είναι τώρα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγαπή.
0: Γιατί?
1: Μην βάζεις σχέδια. Σχέδια.
0: Κάτι ξέρεις που δεν ξέρω.
1: Αργείς, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
1: Κυριακή. Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλαβέσπα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι.
2: Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και
0: προκρίθηκε στο
2: τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική, δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούιχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
0: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν δυνάμεις τους και τους κλείσαν οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούιχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμείνθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σχέδιο.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω ρε εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο
0: και εννοώ. Ο οποίος Γκόρντον είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%.

0: την τιμή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
2: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
0: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
2: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς?
0: Ο Μέση είπε, είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
2: Αυτό με είναι το θέμα.
0: Για τα Φόκλαντ.
2: Ότι είναι της Αργεντινής.
0: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
0: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
2: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
0: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
2: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
0: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το
2: δεν νομίζω πανό. Να παίζουν στην Premier League.
0: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, ναι, έγινε δουλίτσα από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
0: Είναι, είναι αθάνατος. Είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Όλα αυτά μικρή σημασία έχουν. Γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή 3η-4η θέση η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
2: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
0: Θα ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10. Και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
2: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
0: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
0: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
0: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία. Σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
0: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
2: Εντάξει,
0: να
2: ναι.
0: Το πάει έτσι. Δεν,
2: με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
1: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σα, Δημήτρη.
2: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
2: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα ημέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της
2: Νέας. Τον έχουμε τώρα,
1: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας στην Βουλή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
2: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300 φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: παρακαλούν. Τον παρακαλούν οι Ιράνοι, οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, γιατί το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες του State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό. Δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι, ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα δηλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
1: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
3: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20 και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80 και 100 και 150%. Με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
2: Φθήρει όμως.
3: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
2: Φθήρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν, διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
3: Καλά,
2: ο οποίος...
3: ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
2: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει, θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς. Πείτε
2: το. Αυτό βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας όχι εσάς προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12, 13, 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
1: Ναι. Τώρα να δούμε.
3: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ, αυτά τα καρτέλ.
1: Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, τον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε, υπουργό εμπορίου.
2: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που το έχουμε ζήσει, πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τη σχοκέρδια και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό. Και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
1: Μάστε. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός...
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Δημοσκοπήσεις, αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
2: Σωστό είναι αυτό.
3: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεστε τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνεις την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές σε άλλο.
2: Και έχουν περάσει και 7 χρόνια που είναι.
3: Υπάρχει το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπυρπαρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
2: Αυτό. Εμείς είχαμε και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
3: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
2: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί. Επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
1: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
3: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφερειές τους επίσης.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φόλη. Εγώ δεν μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω, το DNA του είναι υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
1: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες.
3: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη και μέτρησε τα κουκιά, γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική, και αν είναι κάντο, γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
1: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
3: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
1: Ναι.
2: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Κερίδη?
3: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
2: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
3: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
2: Μάλιστα.
3: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
1: Ναι.
3: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
3: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χαριδούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θεμητά, αθέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε.
1: Μάλιστα,
3: από την Αθήνα και ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
2: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλαστή του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με επιθέσεις σε βάση των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάως σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6-μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
19: Μιντέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, τον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους Κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: Κεψυγρανία. Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας. Ναι. Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό, όταν δεν δίνεται το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στα συμβούλια της επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ και εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται η Ελίτσα.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Κερίδης.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε. Και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαμε ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως ότι υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει.
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις της βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα. Το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεόνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπέρ.
0: Υπερπλεόνασμα. Αλλά το υπερπλεόνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεόνασμα. Στην μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις. Τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για το αγαπητό του Βολάνη.
0: Εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
1: Έλα, Παναγιώτη,
2: καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδίο δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες.
1: Εννοείς.
0: Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν. Έδαινες το αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν. Έμενες εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των αγροτών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο,
0: δηλαδή,
1: τελευταίο
0: πρόσωπο
1: τελευταίο.
0: Που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, και πάλι το ίδιο. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια αυτό.
1: Το εθνικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει παρέτηση.
0: Το εθνικό πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Όχι τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά λέει. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις?
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι. Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους? Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες? Γιατί θες να
0: έχεις. Γιατί είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες. Γι' αυτό δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: από όλα.
0: Πρέπει να παρετηθούν από όλα και από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Πλάκης
1: στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κ. Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Σιγά, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι, θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μείνει στη γέφυρα και στο εγκαροστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσει οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε
1: βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή παρέτησης. Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει. Πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο.
1: Γιατί
0: δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον
1: καθένα. Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν. Λες και εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ανώτικα.
0: Έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε και είπε πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάς το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει, αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παραιτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά, να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις,
1: άλλο αυτό και άλλο ποντάρο. Σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: ο κ. Τεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μόλις το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγει και πα ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρει ποιε είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν του θέλει το κόμμα.
1: Σαν τραμ κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να.
1: Ναι, αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και δείχνει με τον
0: δάχτυλο
1: η ανήθικη, η έτσι, η δεξιή που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ. ευρώ και ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τι ώρα είναι, Ρεσί, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτηση σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των 4. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκείς
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει έχει να είναι 13-14 μήνες, ναι, η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή είναι αρκετό καιρό που και τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το δικαιολογώ. Έτσι, ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάντα.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πω να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Έχουμε αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, καλά, νομίζω μακά. Σάββατο έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαρανταριά. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα. Κατάλαβε, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revive.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: του ΆΚΑ προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση, βαθιά. Πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη, ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει εδώ, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει εδώ μέσα μας. Έμαθε ποιος είναι τον Νικούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Και τώρα είναι
0: κοντά. Άμα το αφήσει ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνει και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
1: Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, ρε παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πεις έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Θα κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς να φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπε στα κρύο θάλασσα την επόμενη εβδομάδα, τι να πάμε, ρε. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: τα κατάφερε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις, να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα στο ήχο εδώ μαζί μας, η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, mail studio@papakirialfm.gr.
1: Που είπαμε, είναι studio@papakirialfm.gr, δεν είπες,
0: αυτό ναι.
1: Δεν είπες, εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Το είπες.
0: Γιατί με κανένα να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Protergia για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Protergia. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Protergia και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργώ λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου του δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και

κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πάσα, αμνηστία πάσα δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις πολιτικών?
2: Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεστε στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσοι συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ strict όταν πρόκειται, λέει μπάστα, όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
0: Αν είναι large η κυβέρνηση όμως.
2: Αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Γραμματέα, αν είναι large η κυβέρνηση υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα Τυχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που έχει φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να έρθουμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυε.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε χθες ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Όσο, ακούστε, ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Είχε να κάνει με το κόμμα. Δηλαδή,
2: ήταν
1: μια...
2: του Πασόκ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε πριν, μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Η Ζωγλή, να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφία.
0: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
0: ο οποίος, επειδή είσαστε παλαιός στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Εντάξει, αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε, δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στο δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες οι εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στον Περσικό.
2: Ακούστε, ναι, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φοροσυντακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι,
1: ναι.
2: Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις, στις χοντρικές για παράδειγμα? Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχος στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να στάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
1: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
1: Για πείτε μας, ναι.
2: το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το
1: ναι, το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
0: ξεκίνησε,
1: το πήγα από εκεί.
0: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
0: Ωραία είναι να σε παρακολουθάς.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από εκεί.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή ενώπιον σενοπείου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπιζόπουλου.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε 2 λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: 2 ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που πλημμυρίστηκε.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και δεν.
0: Μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλεύει
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλεύει το παιδί. Έμεινε ορφανό. Μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ.
0: Το διαβάζω στο real.gr και δεν, πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, είδες καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Ξέρεις, έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως,
1: ναι, που ναι, θα ναι, συνδυάζει. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Εκεί που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι, σαν,
1: σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου, ναι. Τοποθέτησε τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Να πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις τη θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Όχι, απόγευμα.
1: Δεν έχει πολύ
0: βλέπεις και μια πισινούλα από κάτω και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να ρίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα είναι.
0: Ανοίγει η πόρτα,
1: ναι.
0: Βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι, ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους.
1: Δεν λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρέθηκε το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι.
0: Θα μενες,
1: να ξέρεις.
0: Θα μενες, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι να λες τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους Παπακώστας, Σενετάκης, Κρέκα και Μπουκόρο. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάωση συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα λατρεμένη Σόφη Μαραγκίδου. Όντως οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες λέει οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα μάλλον βέβαια πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Τι με κοιτάς Κατερίνα, σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες.
0: Ναι, φορές. Γιατί δεν, είναι όλοι, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσαν τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο. Άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4. Και ένα δηλαδή.
2: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά. Το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που να το δούμε και λίγο ανθρώπινα δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό, κυρία Μπιζόγλη, δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά.
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον. Δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο δράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΠ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοπή.
2: Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη.
1: Το παλιόπαιδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασού και την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική προτεραιότητα και δημόσιο αγαθό, η παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και τεχνική νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι, έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Ξέρει, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Ναι, έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Εσύ. Α, όπως ένα γίνονται αυτά, όχι από
1: σου
0: μένα.
1: Είναι δελτίο κανένα. Εμένα Τσαπιζόλη δεν με έχει βγάλει
0: εμένα
1: ακόμα.
0: Συμπάθεια,
1: άρα δεν θα
0: ξέρεις.
1: Με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, εσύ.
0: Τον έχουμε τώρα, λες. Καλημέρα.
1: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, okay. Τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρένθεση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και μας θυμάται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Ποπτσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47. Αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη. Ναι, αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Γιαννουλή. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτή σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους αχθρούς, εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει και την Επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που οι συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και αορίστως δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό. Και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος που στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας, με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρουμε στις υποθέσεις Βορύδια, Βγενάκη, τις πιο σοβαρές, τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι πάμε...
6: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια,
6: γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
1: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Βοηθούν στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Οι καμένες γέφυρες.
1: Η ανυπαρξία δηλαδή.
6: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία τα επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
1: Είμαστε.
0: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ανατροπών, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω.
1: Δελτίο έκανες.
0: Ναι.
1: Κοίτα και η βουτσά, είναι σε γρήγορη στην κλέπη.
0: Δεν έχει χαλαρώσει.
1: Μία αριστερά, μία δεξιά.
0: Γι' αυτό είναι, ξέρεις, Τσίτα, είναι σε πρόγραμμα. Είναι και η σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο,
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρή ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει 7.
8: Η ώρα είναι 12.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοίκων όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Άντε, καλό μεσημέρι.
1: Τακτοποιήθηκες.
2: Ωραίο στούντιο. Μπορώ να σου κρατάω το χεράκι.
0: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Καλά, και στην εκκλησία καθόμαστε δίπλα-δίπλα, βγαίνουμε ένα στο χέρι του άλλου. Και στο λεωφορείο, μπαίνει στο τρένο και κρατάει το χέρι του διπλανό.
2: Όχι, βέβαια.
0: Κάνω να μα κάνει ζεζίλια. Μα
2: πάρει το χειρολαβί, δεν κρατάω.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να ισορροπώ.
0: Έξυπνο.
2: Γιατί?
0: Πάει πολύ έξυπνο αυτό. Έχει φύγει κόσμο πολύ από τη ζωή.
2: 2,25.
0: Τι 2,25.
2: Ωραίο, μικρό, ευέλικτο.
0: Τι είναι το 2,25?
2: Γραμμή λεωφορείου. Περνάει από τα σημεία που έχουν διπλό παρκάρι, τριπλό παρκάρι και δεν κολλάει. Ηλεκτρικό, σιωπή, καινούρια, του κουτιού.
0: Αυτό το κάνεις εδώ σχολάς?
2: Το κάνω όταν καμιά φορά, ας πούμε, αν έχει πολύ ζέστη και θέλω να κατέβω στο κέντρο,
0: ναι,
2: και δεν θέλω να περπατήσω γιατί θα σκάσω,
0: ναι,
2: περιμένω το λεωφορείο.
0: Α, μάλιστα. Και κατεβαίνεις κέντρο με το λεωφορείο?
2: Ναι, ή το ανάποδο. Συνήθως κατεβαίνω, γιατί όταν είναι να κατέβω είμαι σε καλύτερη φάση.
0: Ναι.
2: Όταν είναι να γυρίσω, λέω εντάξει, ωραία. Έχει μια ανηφορίσα για να φτάσω στο σπίτι, οπότε λέω κάτσα, περιμένω το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
2: Άλλωστε, τα δρομολόγια λίγο πολύ με διαφορά 2 λεπτών, ίσως επειδή είναι στην αρχή του δρομολογίου,
0: ναι,
2: το Σύνταγμα, δεν καθυστερούν.
0: Μάλιστα.
2: Σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα των λεωφορείων, ή μάλλον ένα από τα πολύ μεγάλα, είναι τα διπλοπαρκαρίσματα, το ότι ο άλλος κλείνει το δρόμο και περιμένει τη γυναίκα του να πάρει κάτι ή να πάει, είναι στο γιατρό. Τα έχω ακούσει αυτά, εσύ δεν τα έχεις ακούσει? Τι να σου κάνω, ρε παιδί, έχω τη γυναίκα, έχει, είναι στο γιατρό.
0: Ναι, εντάξει. Και έχει εκείνος δικαίωμος.
2: Ναι.
0: Okay. Δηλαδή, δεν έχει τα άπειρα πάρκινγκ στην Αθήνα. Δεν λέω ότι πρέπει να παρανομείς. Πρώτον, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ας πούμε αν είναι στη δική μου την περιοχή, στην πλατεία Αμερικής, και δεις τη λεωφορεία περνάνε τα Δροσοπούλου. Δεν περνάνε εξ ορισμού, δεν περνάνε τα αυτοκίνητα.
2: Είναι θαύμα.
0: Τα λεωφορεία.
2: Αυτή η οδηγή.
0: Είναι οδηγή της Φόρμουλα 1. Μόνο τους πήραν και τους έπαιρνε ακριβώς και τους έβαλαν στο
2: ναι,
0: Μασά.
2: Έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τεράστιος ο όγκος των λεωφορείων για να περάσει αυτούς τους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, Δροσοπούλου, όποιος έχει την εικόνα, κανονικότατα να είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά, δυσκολεύει το λεωφορείο να περάσει. Πόσο δε μάλλον ένας, όχι να έχει. Διπλοπαρκάρι δεν γίνεται στην Δροσοπούλου, να έχει αφήσει λίγο κόλλο έξω.
2: Αυτό.
0: Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, όταν ήσουν στο One,
0: ναι,
2: μια μέρα είχα καθυστερήσει κιόλας.
0: Mm-hmm.
2: Ήτανε μπροστά ένα λεωφορείο.
0: Ναι.
2: Σταμάταγε στη στάση, έχει και πολλές.
0: Ναι, ναι, Δροσοπούλου έχει πολλές.
2: Έχει το σύστημα που εγώ το λατρεύω.
0: Το...
2: ότι
0: ναι,
2: για τους επιβάτες έχουν φτιάξει αυτά τα τσιμέντινα που είναι πολύ ωραία, ανθρώπινα, πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
2: Ποιος τα έφτιαξε? Πρέπει να καθίσω να το κοιτάξω ποιανού ιδέα ήταν. Ήταν πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι, ναι.
2: Τόσο πηγαίναμε. Τσούκου τσούκου, λέω εντάξει, πά, θα φτάσω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ξαφνικά κολώνει το λεωφορείο.
0: Κλασικά.
2: Κολώνει, κορνάρουνε, κάνουνε, δείχνουν, φτιάχνουν, κατεβαίνω να δω τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
2: Και ήταν ένας τύπος ο οποίος το είχε παρκάρει έξω, δεν χώραγε το λεωφορείο να περάσει.
0: Και είχε μπει να παίξει τζόκερ.
2: Όχι, και έλεγε, γιατί καλά το έχω παρκάρει.
0: Α,
2: και
0: όχι,
2: έλεγε στον οδηγό του λεωφορείου.
0: Ναι.
2: 9 η ώρα το βράδυ, τι ώρα ξεκίναγε, 9.30,
0: ναι,
2: 10.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, δηλαδή αργά.
0: Ναι.
2: Ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος έλεγε, άντε να τελειώσω, να πάω σπίτι μου κι εγώ. Και του έκανε φασαρία ολόκληρη την ώρα που φαινόταν το λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει. Mm. Όχι, χωράς.
0: Ναι, ναι.
2: Τι άνθρωποι είμαστε, μωρέ.
0: Άρα θέλω να σου πω ότι εκ των πραγμάτων εκεί είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που εξ υπαρχής υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο όγκος του λεωφορείου δεν είναι για αυτούς τους δρόμους.
2: Ναι.
0: Έτσι. Πόσο δε μάλλον να έχεις και έναν κακό οδηγό ή έναν κολλημένο, έναν βλάκα, ο οποίος δεν έχει και συνέστηση
2: έτσι,
0: του τι έχει κάνει. Έτσι. Δηλαδή, μία βλακή, ένας κακός οδηγός να παρκάρει κάπως στη Δροσοπούλου, έχεις φάει το ποτηλιάρισμα της αρκούδας.
2: Ναι.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Οι άλλοι πάνε,

0: πάνε, πήγε ο Δήμος κάποια στιγμή, πήγε η τροχιά, δεν ξέρω ποιος πήγε, mm-hmm. βάζουν αυτά τα κολονάκια.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι, που τα κολονάκια τα βάζουν για να μην μπαρκάρουν. Αν δεν μπάρκαραν παρανόμως, mm-hmm. δεν θα βάζαν τα κολονάκια.
1: Ναι.
0: Βάζουν τα κολονάκια. Τι έχει γίνει τώρα εκεί που βάζουν τα κολονάκια, παρκάρουν έξω από τα κολονάκια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, πρόβλημα υπάρχει, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άλλο. Mm. Σκέψου πρώτα απ' όλα τους επιβάτες και τον οδηγό του λεωφορείου. Τώρα προσπαθεί η πλατεία Πλαστήρα να μπει από μέσα, να κάνει δεξιά, μετά να περάσει αριστερά.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ένα διπλό τρόλι. Πού να περάσει.
1: Να σου θέσω κάτι πρακτικό. Με ένα συγγενικό μου πρόσωπο που πήγαινε φέρνω τον μικρό, πεθαρά μου τέλος πάντων, μένει πάνω στην Πατησίων. Εντάξει. Και κρατάει τον μικρό, πήγε να φέρουν τον μικρό. Για να σταματήσω για να ανέβω επάνω, επί της Πατησίων, έτσι, να πάρω το μικρό και να κατέβω, να πάω σπίτι, τι θα κάνω.
0: 10 λεπτά, 5 λεπτά.
1: Και λιγότερο από 10 λεπτά.
0: Και λιγότερο.
1: 5 λεπτά. Αλλά υποχρεωτικά όμως θα τα αφήσεις με τα αλάρμ. Και πολύ προσεκτικά το αφήνω πάνω-πάνω. Και μπροστά είναι, μάλιστα επειδή είναι σε διάβαση μπροστά, το πηγαίνω πολύ πιο μπροστά από τη διάβαση, να μην ενοχλώ και τη διάβαση κτλ. Και μπουρουμπούρου. Έχει υπάρξει λίγο πριν, είναι στάση λεωφορείου. Είναι στα 10-20 μέτρα κολλητά. Έχω πετύχει το αντίθετο τον οδηγό, ο οποίος μου κάνει μανούρα, δεν φεύγει, δεν κάνει αριστερά να φύγει. Επίτηδες για να με εγκλωβίσει, να μου κάνει μανούρα. Και το εξηγώ, πες μου. Μπορείς να μου δώσεις μια λύση, ότι πρέπει να μπω να πάρω το παιδί και να βγω.
0: Ναι.
1: Εξήγησε μου, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Μωρέ, το καταλαβαίνω, στιγμή. Αλλά και εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό.
1: Μα σίγουρα, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, να πάω να ψάξω στους γύρω δρόμους να βρω πάρκινγκ. Όχι, να βρω πάρκινγκ να πληρώσω, δεν έχω θέμα. Κατάλαβες.
0: Ναι, μα δεν θα βρεις ούτε.
1: Να
0: έτσι.
1: Πάω στα 200-300 μέτρα να πληρώσω πάρκινγκ, να γυρίσω με τα πόδια, να πάρω τον μικρό, να πάω να το πάρω πίσω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Γενικότερα, εγώ είμαι υπέρ της απόλυτης νομιμότητας στον δρόμο, αλλά υπάρχει και η λογική με τους κατοίκους στην Αθήνα. Γιατί το βλέπω. Ή για παράδειγμα, λέω τώρα. Αν πας βράδυ στη δική μου περιοχή, θα δεις ότι όλες οι ράμπες αναπήρων είναι όλες καλυμμένες. Παρκάρει ο καθένας όπου βρει. Βρίζω κι εγώ για να βγω από το πάρκινγκ, κάνω γύρω στο πεντάλεπτο για να μπορέσω να απεγκλωβιστώ να βγω από το πάρκινγκ που νοικιάζω. Από την άλλη, σκέφτεσαι, αυτός τώρα που είναι μόνιμος κάτοικος, πού να το βάλει. Δεν έχει να νοικιάσει πουθενά. Δεν έχει θέση πάρκινγκ. Κατάλαβες θέλω να πω. Δεν λέω για τον βλάκα που επί τούτου θα πάει και θα κόψει την κυκλοφορία. Αλλά αν δεις τις ράμπες αναπήρων, είναι κλεισμένες και από τη μία και την άλλη πλευρά. Παρκάνουν οριακά ο ένας πάνω στον άλλον. Από τη μία λες, ρε παιδιά, είναι παράνομο, πώς το κάνετε. Αυτό από την άλλη λες, πού να πάει να παρκάρει τώρα κι αυτός.
0: Εμείς έχουμε στην πολυκατοικία μας, είμαστε τυχεροί, διότι έχει αρκετές θέσεις στάθμευσης. Έχει και στην πιλωτή και δύο ρόφους υπόγειου γκαράζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα κίνητρο γι' αυτό. Κανένα.
1: Mm.
0: Κανένα. Mm. Δηλαδή, πληρώνουμε το υπόγειο, mm-hmm. όχι πιλωτή, το υπόγειο γκαράζ πληρώνει δημοτικά τέλη ό,τι πληρώνει και το σαλόνι.
1: Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Τα ίδια ακριβώς είναι. Mm-hmm. Δεν αλλάζει σε τίποτα. Mm-hmm. Κανένα κίνητρο.
1: Mm-hmm. Όχι, Κώστα μου, δεν μπορεί. Για να στο λέω έτσι, δεν μπορεί. Έλα, πάω.
0: Και είναι ένα από τα ζητήματα, διότι καλώς βάλανε κάποια στιγμή, καλά να είναι ο Στέφανος Μάνος που το σκέφτηκε και έβαλε υποχρεωτικά να υπάρχει το υπόγειο πάρκινγκ στις νέες οικοδομές.
1: Ναι,
0: δώσε και κανένα κίνητρο.
1: Συμφωνούμε. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια πόλη, για το κέντρο, γενικότερα μόνο για το κέντρο, για την Αθήνα, η οποία είναι μειοψηφία οι πολυκατοικίες που έχουν πάρκινγκ. Έτσι δεν είναι,
0: ναι. Ναι, είναι βέβαια.
1: Στις παλιές πολυκατοικίες ούτε για αστείο.
0: Καλά, δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι,
0: αλλά λέω, το σύστημα πάντως της ελεγχόμενης στάθμευσης mm-hmm. σε συνδυασμό με θέσεις κατοίκων είναι ένα καλό σύστημα.
1: Ναι. Πρόσεξε. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για νομιμότητα. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Το κανονικό δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Απλώς επειδή είμαστε πολλές φορές απόλυτοι, ρε, τι και γιατί το έκανες και φάει την κλίση και όλο αυτό. Πρέπει να πας και να πάμε και λίγο στην απέναντι πλευρά που σου λέει ο άλλος την απόγνωση του μόνιμου κατοίκου.
0: Ωραία. Τι γίνεται. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι.
0: Που έχει τα ίδια προβλήματα με εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, μεγάλο φόρτο το Παρίσι, η Ρώμη, το Μιλάνο. Πάρα πολλές πόλεις.
1: Ναι.
0: Εκεί πώς το κάνουν. Τι έχουν κάνει, ας πούμε, ο Δήμος. Τι έχει κάνει. Γιατί εκεί ο Δήμος τα κοιτάζει όλα αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με κάποια αρχή που έχει know-how και μπορεί να βοηθήσει. έχουν κάθε τόσο θέσεις προσωρινής στάθμευσης. Κάθε τόσο. Έχει μια εσοχή και μπορεί κάποιος να σταματήσει εκεί για λίγο.
1: Ναι.
0: Για λίγο.
1: Ναι.
0: Όχι να το αφήσει. Σε ορισμένα σημεία των Αθηνών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος έχω δει ότι έχουν φτιάξει τέτοιες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά για σου η Βασιλίσσης Κωνσταντίνου. Βασιλέως,
1: Κωνσταντίνου.
0: Η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει τέτοιες θέσεις. Είναι διάφορα ξεχασμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα πρόσεξα ότι έχω δει ένα αυτοκίνητο που είναι τρεις μέρες εκεί. Αυτές είναι προσωρινές. Δηλαδή να σταματήσεις, πώς θες εσύ να μπεις να κάνεις μια δουλειά και να φύγεις.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν αυτό λοιπόν υπάρχει με μια συχνότητα. Θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται αυτού του είδους την εξυπηρέτηση.
1: Ωραία, ανοίγεις μεγάλο θέμα και το ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Το ξεχασμένο αυτό είναι πολύ. Εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό που λες, δηλαδή ότι έχεις την προσωρινή στάθμευση, okay, και όλο αυτό το κομμάτι που είναι χώροι που μπορείς να το αφήσεις για λίγο το αυτοκίνητό σου, να κάνεις τη δουλειά σου και να σηκώθεις να φύγεις. Είναι το άλλο. Έχεις την Αθήνα κυρίως χιλιάδες εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα από άλλες περιοχές.
0: Μπράβο.
1: Από άλλες περιοχές, έτσι. Και από άλλες περιοχές. Δηλαδή, ο άλλος, το έχω ξαναπεί, που μένει στο Χαλάνδρι, έρχεται το παρατάει στην Αθήνα, που είναι απρόσωπη η Αθήνα. Δηλαδή, τώρα στη γειτονιά σου να έρθει.
0: Μπορεί να έχει γεννηθεί στην Κυψέλη, οπότε θεωρεί ότι έχει δικαίωμα.
1: Όχι, μπορεί να έχει τα δικαιώματα.
0: Έχει δικαίωμα κληρονομικό.
1: Όχι, μπορεί να ψηφίζει.
0: Μπορεί να ψηφίζει και σε κάποιο έτσι σχολείο εκεί τη περιοχή σα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά είναι. Αλλά, παιδιά. Μην, εντάξει, όλα τα μεγάλα ζητήματα τα συζητάμε, θα λέμε προτάσεις από εδώ, από εκεί. Να, χθες είχαμε τον Κουτρουμάνη, μας είπε, μας εξήγησε σε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, που είναι μία από τις συντάξεις που κόπηκαν στους συνταξιούχους. Λοιπόν, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, πρέπει κάπως να λύνονται. Δεν μπορεί η ζωή σου να μια κόλαση και μετά να περιμένεις από αυτόν τον ψηφοφόρο πολίτη που ζει μια κόλαση καθημερινά να είναι ψύχρεμος και να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Πού να το κάνεις. Δεν γίνεται να το κάνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού είσαι αρπαγμένος. Εμένα μου εξηγούσε μια κυρία που έφαγε πρόστιμο βαρύ ο γιος της ότι θα ψηφίσει μια κυρία η οποία αντιπολιτεύεται το Μητσοτάκη από τα δεξιά. Και τη λέω: πώς να ψηφίσετε όποιον θέλετε, αλλά για ποιο λόγο εσείς είσαστε μητσοτακικός άνθρωπος. Λέει: γιατί του γιού μου δεν του την έζησα. Λέω: μα τώρα αυτό που έκανε είναι βαρύ, γιατί δεν του τη σβήσουνε. Ναι, στον άλλον εκείνον τον άλλο τη σβήσανε. Τρέχα, γύρευε. Δεν βγάζει.
1: Αυτό με τις κλήσεις, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι κάτι. Η κλήση του Δήμου πια. Καταρχάς, χαίρομαι γιατί υπάρχει το. Οι κοινωνικές παραβάσεις, πώς λέγονται αυτές οι κλήσεις. Αντικοινωνικής
0: οδήγησης.
1: Αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες δεν σβήνονται με τίποτα. Το οποίο είναι κάτι θετικό. Έτσι.
0: Καλά.
1: Έχει λειτουργεί.
0: Μπορώ να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα το πιστέψω, διότι αντιλαμβάνομαι και τον καημό της μητέρας. Η μητέρα πάντα θα βρει δίκιο για τα γόρη της. Αλλά πρέπει οι κλήσεις να γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούμε να δούμε αν μπει ο αξιωματικός νυφλής και τη σβήσει, ότι την έζησε αυτός. Ώστε όλοι να μπορούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που ευνοούνται για λόγους που δεν είναι σωστοί. Έτσι, γιατί αλλιώς το να μπορείς να φέρεις μια ένσταση, ένα τέτοιο, το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή. Τώρα να σου πω για το 25, διότι οι επιβάτες του 25 τους ρώτησα κιόλας, πιάσαμε και κουβέντα 2-3 φορές. Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Με τι πράγμα.
0: Με το πληροφορείο τους.
1: Ναι, okay.
0: Γιατί είναι μια ανθρώπινη κατάσταση. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση.
1: Δεν είναι σόνι και καλά, δεν είναι να καταγγέλνουμε κάτι.
0: Δεν είναι λουξ. Είναι να λειτουργεί.
1: Αν από τα καινούργια λεωφορεία, ηλεκτρικά και τα λοιπά, και καθαρό και περιποιημένο. Okay.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη, γιατί λεωφορείο δεν χρησιμοποιώ. Δεν με έχει βολέψει καθόλου. Ενώ ότι εγώ όταν δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο, έχω το σκουτεράκι και κυκλοφορώ. Το λύνω έτσι με αυτό με το κέντρο. Ή όταν χρειάζεται να κατέβω στο κέντρο με παιδιά κτλ., παίρνω ταξί.
0: Ναι, εγώ κάποιες Παρασκευές που είναι να φύγουμε να πάμε στο εξωτερικό, η καλή μου κατεβαίνει από το σπίτι, περπατάει 10 λεπτά, παίρνει το, πώς λέγεται αυτή η γραμμή, τον αριθμό δεν τον θυμάμαι, που έρχεται από τον Πειραιά, εν πάση περιπτώσει, και διασχίζει, ανεβαίνει όλο πάνω και η Φυσίας πάει πάνω. Λοιπόν, εκτός από μία περίπτωση που ήταν ένα βρώμικο λεωφορείο που το συχαινώσουνα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λίγο πολύ είναι στην ώρα του, λίγο πολύ κάνει την ώρα που προβλέπεται να κάνει. Mm-hmm. Έρχεται εδώ απέναντι, κατεβαίνει από το λεωφορείο, μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγουμε. Πάμε στο εξοχικό. Ναι. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα. Συμφωνώ. Γι' αυτό και σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα με την Κυψέλη. Διότι το ένα είναι το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι με τα σπίτια τους, το άλλο είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά του μετρό.
1: Α, εντάξει, νόμιζα ότι έλεγες το λεωφορείο ρίχνει καμία πολυκατοικία. Λοιπόν. Ωραία, ναι, εντάξει, είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει ανακοινωθεί στην Κυψέλη. Τώρα δεν ξέρω. Η εταιρεία λέει δεν υπάρχει θέμα στατικότητας. Εδώ.
0: Ναι, έκανε επισήμωση η εταιρεία ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω όχι και δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει. Είναι μια φοβερή εταιρεία, πάρα πολύ καλή, με τρομερές περγαμηνές. Να βγει να εξηγήσει, αν και λένε ότι στους ανθρώπους που έχουν το θέμα τους έχει μιλήσει.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να δούμε εκεί τι. Να μιλήσει πρώτα με τους ανθρώπους. Ας μην μάθουμε εμείς να μιλήσει με τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς λύθηκε και το άλλο το διαδικαστικό θέμα. Έμαθα και τα πετράλωνα. Ποιος είναι υπεύθυνος για να μαζέψει τα μπάζα μετά την εισαγγελική παρέμβαση? Είναι ο Δήμος της Αθήνας.
0: Ποια μπάζα είναι αυτά?
1: Στα πετράλωνα.
0: Που είχε πέσει. Που έπεσε.
1: Λύθηκε. Θυμάσαι που εισαγγελίες είχε
0: καλέσει. Λύθηκε. Αν είναι ο Δήμος, δεν λύθηκε.
1: Όχι, σου λέω. Είχε καλέσει ο εισαγγελέας Χαρδαλιά και Δούκα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό?
0: Το έχω χάσει.
1: Okay. Είχε παρέμβει εισαγγελέας.
0: Okay. Αυτό το θυμάμαι, αλλά ότι κάλεσε Χαρδαλιά και Δούκα δεν το θυμάμαι.
1: Κάλεσε Χαρδαλιά και Δούκα, παρενέβη για να ποιος θα μαζεύσει τα μπάζα. Ο ένας το έρχεται στον άλλον. Και τελικώς βγήκε η απόφαση. Έτσι, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μαζεύσει τα μπάζα.
0: Άντε.
1: Με χρηματοδότηση της περιφέρειας.
0: Α, τι ωραίο συνδυασμός. Δεν λες, ήταν ο Δούκας χθες, έκανε μία παρουσίαση του έργου του ο Χαρδαλιάς και πήγανε πολλοί δήμαρχοι της περιφέρειας.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Πήγε ο Δούκας.
1: Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι ο κ. Δούκας είχε τρέξιμο με το άλλο. Με το κομμάτι αυτό της Κυψέλη, γιατί είχαν...
0: Είχαν δημοτικό συμβούλιο.
1: Ναι. Έτσι, μάλιστα.
0: Αν ήταν την ίδια ώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Κοιτούσα τώρα και τα νούμερα, μιας που πάντοτε υπάρχουν τα νούμερα, τα λεφτά που διαχειρίζεται, λέμε το κράτος.
1: Ναι.
0: Το κράτος διαχειρίζεται 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα 100, οι Δήμοι διαχειρίζονται τα 2.
1: Ναι.
0: Άλλη χώρα που οι Δήμοι να έχουν τόσο λίγα χρήματα να διαχειρίζονται δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι. Okay. Δεν είναι την αναλογία.
0: Μα κι εγώ εξεπλάγιν.
1: Okay.
0: Λέω είναι πάρα πολύ λίγο. Πίστευα ότι θα είναι πολύ περισσότερο.
1: Κατάλαβα. Πήγες να βγάλεις ένα πιστοποιητικό και είπες κουβέντα με τον Δήμαρχο.
0: Εντάξει. Όχι, αγάπη μου, κοίταγα κάτι νούμερα.
1: Okay. Λοιπόν. Αλλαγή Μιόρ. Επιστρέφουμε μετά το τίτλο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους η Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κληθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου. Περισσότερα στο real.gr. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι, που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 στην Άρτα, 30 στη Ρόδο.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Κτέλ και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Yes.
1: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έχουμε εδώ τα μερεμέτια του Ρεσβάνη. Είναι...
2: Τι έγινε, σου καθάρισε έχει. Το στούντιο, έγινε τέλειο.
1: Ναι, απολογήθηκα γιατί καθυστέρησαμε να μπούμε, γι' αυτό δεν είπα.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: παραπονέθηκα. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, έλα.
2: Τι θέλεις να πούμε.
1: Λέγαμε, ενώ δεν είχαμε ξεκινήσει, είχαμε ανοίξει θέματα καθημερινότητας, κυκλοφορίας κλπ.
2: Ναι.
1: Τι λέει, γιατί μάλλον δεν καλέσει αρμόδιο του Δήμου για εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης και στην Κυψέλη, όπως το Κολωνάκι. Α, μάλιστα. Okay.
2: Κολωνάκι, ένα μέρος του Παγκρατίου, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το είχα συζητήσει, ο Μπακογιάννης μου είχε πει θα το κάνουμε, δεν πρόλαβε. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το έχει επισπεύσει. Η Κυψέλη είναι απαραίτητη και να ολοκληρωθεί και στο Παγκράτη.
1: Ποιο λες τώρα, για το...
2: Την ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Α, ελεγχόμενη στάθμευση.
2: Ναι, γιατί είναι Κολωνάκι, είναι πιο πάνω Ερυθρό, Ερυθρός λέγεται εκεί. Είναι, ένα μεγάλο κομμάτι είναι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει παντού.
1: Ναι.
2: Παντού. Είναι πολύ καλό σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνεις και την κάρτα κατοίκου, ξέρεις ότι έχεις ένα αυτοκίνητο, τώρα καμία οικογένεια δεν έχει, πολλές οικογένειες έχουν πλείωνα του ενός. Αλλά με κάποιο τρόπο ρε παιδί μου μπαίνει μια πρώτη τάξη. Είναι καλό αυτό, πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
2: Απορώ που δεν ασχολείται.
1: Βέβαια, άλλο ένα θέμα. Λέει ο Χάρος ο Παντελής. Καλημέρα, αυτές οι εισοχές είναι μόνο για ταξί, αλλά ποτέ δεν είναι άδειες. Σιγάρες, η Παντελή, τι άλλο θέλετε στα ταξί, δηλαδή πραγματικά. Μόνο το ένα για ταξί, μόνο το άλλο για ταξί, ηρέμησε.
2: Δεν είναι, δεν γράφει πουθενά ότι είναι μόνο για ταξί.
1: Ναι, όταν έχει κάποιες ταμπέλες που λέει μόνο για ταξί, δεν είναι όλες
2: ναι, το λέει,
1: για ταξί.
2: Το λέει.
1: Αλλά ο Παντελής.
2: Ναι.
1: Όλα εντάξει, για ταξί.
2: Παντελή.
1: Εντάξει, Παντελή. Ναι, το βάψουμε κίτρινο να βάλουμε και πάνω καπέλο ταξί, ας πούμε, για να βρίσκουμε πάρκινγκ στην Αθήνα. Πάντως, ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Όταν θα αρχίσουν τα ταξί να παρκάρουν στις πιάτσες ταξί.
1: Ένα μεγάλο ζήτημα πάντως είναι αυτό της υπηρεσιακής αποκέντρωσης κάποια στιγμή. Πόσα χρόνια το συζητάμε. Για υπουργεία, υπηρεσίες και οτιδήποτε
2: εντάξει,
1: άλλο.
2: Έγινε το GovGR
1: ναι.
2: Και νόμισαν ότι ναι. Τέλειωσε το πρόβλημα.
1: Όχι. Έχει παίξει ρόλο. Όχι στο κυκλοφοριακό τόσο, εντάξει, πας και έχεις λιγότερες μετακινήσεις. Ισχύει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, θυμάσαι που έλεγαν, δεν ξέρω ποια το δρόμο πήρε αυτό το χωριό με τα υπουργεία, που θα μαζεύονταν εκεί όλα τα υπουργεία, να τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Έτσι. Πυρκάλ.
1: Η Πυρκάλ, εκεί θα γινόταν. Δεν ξέρω ναι. Πότε και
2: εκεί αντιδρούν οι κάτοικοι, επειδή ήμουν βουλευτής στην περιφέρεια.
1: Ναι, ναι.
2: Οι κάτοικοι αντιδρούν, εγώ ήμουν αναφανδόν υπέρ. Ναι. Και με έπιαναν από τα μούτρα οι ψηφοφόροι και μου λέγανε γιατί είσαι υπέρ.
1: Ναι, ναι.
2: Τους εξηγούσα. Δεν τους έλεγα ότι θυμάμαι όταν πρωτομπήκα, ναι, πρωτοέπιασα δουλειά στο Υπουργείο το 80 κάτι. Από τότε λέγανε να φύγει η Πυρκάλ που το υποστήριζαν οι κάτοικοι δικαίως. Διότι το να είσαι ένα εργοστάσιο που φτιάχνει βλήματα και δίπλα να μένουν άνθρωποι. Δικαίως το λέγανε οι άνθρωποι. Και από τότε λέγαμε: ωραία, να φύγουν και να του κάνουμε μια αστική ανάπλαση τη περιοχή. Τότε δεν υπήρχε ούτε shopping center ούτε τίποτα άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει.
1: Όχι
2: λόγω τη αντιδράσεω των κατοίκων.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε, γιατί δεν προχώρησε ποτέ, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πήγε αυτό το κόσμο. Πάντως, όπως και να έχει, κάποια στιγμή αυτό που συζητάμε για αποκέντρωση υπηρεσιών και οργανισμών από την Αθήνα, πρέπει να γίνει και πράξη.
2: Δεν το έχουμε, ρε.
1: Δεν το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Δεν παίρνουμε δομικές αποφάσεις. Είναι πολύ λίγες οι αλλαγές στην καθημερινότητα που λαμβάνονται αποφάσεις. Ναι, που λαμβάνονται βάσει αποφάσεων δομικών.
2: Δε στην ανάπλαση της περιοχής εκεί κάτω. Βοτανικός, αυτά, η Αγία Σάνης, οι άλλοι, πώς λέει, το δρόμο που κάθε τόσο συζητάμε, που πηγαίνουν τα φορτηγά και γίνεται ο κακός χαμός, που λέει εκείνος ο δρόμος.
1: Ορφέως και τα λοιπά.
2: Ορφέως και αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να το συζητάμε και 30 χρόνια. Τις προάλλες λοιπόν μου έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης, είχα πάει να τον δω που και που, μια φορά στους 6 μήνες. Και ήταν ενθουσιασμένος. Γιατί έχει κάνει μεγάλα βήματα. Και του λέω, δεν μου λες υπουργέ, του λέω, πρέπει να μπαινε στην πολιτική όταν αυτό υποτίθεται ότι ήταν ώριμο έργο. Και όμως, ξέρεις, ένας λόγος που δεν προχωράνε αυτά είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τελειώσουν σε ένα τέρμινο. Σε μία θητεία δεν τελειώνουν. Άρα πρέπει να είναι αποφάσεις τις οποίες δεσμεύονται οι πολιτικοί ότι θα τις συνεχίσουν, θα υπάρχει μια συμφωνία δύσκολη, θα συζητηθεί πολύ το θέμα, αλλά κάποια στιγμή θα ληφθούν αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι θα τις συνεχίσουν, δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Γιώργος Εφερτζής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Χαίρετε, κύριε Σεφετζή. Ο κύριος Σεφετζής είναι γνωστός σε όλους σας επικοινωνιολόγος.
1: Είναι αυτό που λέμε το δημοσιογραφικό κλισέ, χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφετζή.
0: Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα εμείς εδώ μιλάμε για τις αστικές αναπλάσεις.
1: Ναι. Θες να το πάμε σε
0: αυτό. Με πολύ ενδιαφέρον.
2: Ο κύριος Σεφετζής και εγώ έχουμε ζήσει το πώς το Παρίσι κάναν ανάπλαση του Μαρέ. Το Μαρέ είναι η πιο αρχαία περιοχή, η συνοικία των Παρισίων. Έτσι δεν είναι, κύριε Σεφετζή?
0: Θα σας πάω και λίγο πιο πίσω, την εποχή που άνοιγε η τεραστίων διαστάσεων τρύπα στο κέντρο του παραδοσιακού Παρισιού, δηλαδή της Αλ, όπου στη θέση της παλιάς λαχανοαγοράς δημιουργήθηκε ένα υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο, το οποίο εξακολουθεί να τραβά πολύ μεγάλο μέρος της εμπορικής κινήσης του Παρισιού.
2: Δίπλα στο πολιτισμικό κέντρο Πομπιντού, έτσι?
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
2: Ναι, αυτοί γιατί τα καταφέραν, ενώ άλλαξαν δεξιοί κυβέρνησαν, σοσιαλιστές κυβέρνησαν, μεικτές κυβερνήσεις. Πώς το κάνουν δηλαδή, γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε?
0: Έχουν ένα μυστικό, και το μυστικό αυτό είναι η δημόσια διοίκηση που παραμένει κρατεά στην Γαλλία από την εποχή του Ναπολέοντα μέχρι σήμερα, περνώντας βεβαίως από την εποχή του Ντεγκόλ που την αναμόρφωσε πλήρως, εξασφαλίζοντας μια μοναδική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία.
1: Και εμείς την εποχή του Ναπολέοντα κρατήσαμε στην ελληνική διοίκηση, αλλά μόνο το Βατερλό.
2: Γεια σου, ρε Βοναπάρτη.
1: Λοιπόν,
2: το Βατερλό ή το Waterloo?
1: Κύριε Σεφετζή, πάμε να δούμε λίγο στα πολιτικά μας, αυτά τα πεζά που συζητάμε και ανακυκλώνουμε καθημερινά, με τη συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν ξέρω Πάμπη, αν θες να ξεκινήσουμε από αλλού, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο της Βουλής, θεωρώντας τον, χαρακτηρίζοντας τον λαγό του Μητσοτάκη, που λέει ότι πάμε γρήγορα σε εκλογές για να κλείσει αυτός ο κύκλος τοξικότητας. Από την άλλη πλευρά, ένας πρωθυπουργός ο οποίος ναι μεν επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα πάμε το 27, αλλά καθημερινά σε περιοδίες θέτει και τον κόσμο σε εκλογική ετοιμότητα,
2: λέγοντάς τους ότι σας θέλω να τρέχετε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, είναι ότι αναλώνεται ο πολιτικός ανταγωνισμός σε θέματα τακτικής εν ώψη εκλογών και δεν ασχολείται καθόλου με την ουσία των πολιτικών προβλημάτων, τα οποία, δόξα τω Θεώ, έχουν αρχίσει να γιγαντώνονται σε σημείο το οποίο γίνεται πλέον ιδιαίτερα κρίσιμο για τη χώρα και το μέλλον της. Εάν λοιπόν όλο το πολιτικό μας πρόβλημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές και με ποιες τρίπλες θα επιτύχουν τον εφνιδιασμό αλλήλων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό σιωνός για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι επερχόμενες εκλογές. Και κυρίως δεν είναι καθόλου καλό σιωνός για τη συμμετοχή του εκλογικού σώματος σε αυτές τις εκλογές.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να ακούγεται έτσι ίσως πολύ επιφανειακό. Μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες με υπουργό που περίμενα να κάνουμε συνέντευξη κτλ., του λέω τι βλέπεις, μου λέει το βλέπω, δεν ξέρω, μου λέει το βλέπω θα πάει κανονικά σε εκλογές, στην ώρα του και χίλια δύο πράγματα. Ωστόσο, μου λέει, εμείς τρέχουμε με ρυθμούς σαν να πηγαίνουμε το Σεπτέμβριο για εκλογές. Και αναρωτήθηκα αυτομάτως ότι εδώ το γνωρίζουμε όλοι μας, στην Ελλάδα ζούμε όλοι μας, ότι εδώ κατεβαίνουν τα μολύβια σε προεκλογικές περιόδους και πριν την προεκλογική περίοδο. Αυτή η ιστορία είναι λογικό να τραβάει με αυτόν τον τρόπο? Είναι τραγικό.
0: Ασφαλώς όχι, και θα έλεγα ότι ίσως να είναι ο καιρός να ευχηθούμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία τέτοιου είδους περιπέτεια. Είναι καιρός να προβλεφθεί συνταγματικά ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Δηλαδή να οριστικοποιηθεί η διάρκεια των εκλογικών κύκλων. Διότι αυτό δεν οδηγεί παρά μονάχα σε εξακολουθητικές παραμορφώσεις όλο και χειρότερες του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, από τη στιγμή δηλαδή που γίνεται η διεξαγωγή των εκλογών τέγνιο τακτικής των πολιτικών κομμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν οδηγούμαστε πολύ μακριά.
2: Απ' την άλλη, λέμε, κύριε Σεφετζή, όμως, ότι σε όλες τις δημοκρατίες ο τελευταίος χρόνος της τετραετούς θητείας, πείτε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό που λέτε, άρα 4 χρόνια, ο τελευταίος όμως χρόνος είναι χρόνος προεκλογικός. Η διαφορά, και θέλω τη γνώμη σας σε αυτό, η διαφορά εδώ στα καθημάς είναι ότι ναι μεν ο τελευταίος είναι προεκλογικός και η κυβέρνηση θα κάνει τα κουμάντα της, η αντιπολίτευση στα δικά της. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να τους εκπλήξει όλους είναι που αλλάζει αυτό. Δηλαδή, άλλο είναι να είσαι σε ένα προεκλογικό έτος και άλλο να ξέρεις ότι μπορεί να σου τη φέρει ο Πρωθυπουργός όποια στιγμή γουστάρει.
0: Μα γι' αυτό και επεσήμενα την ανάγκη να υπάρξει οριστική διευθέτηση αυτού του προβλήματος μέσω συνταγματικής πλέον πρόβλεψης του χρόνου των εκλογών. Δεν θα είναι θέμα του εκάστοτε Πρωθυπουργού το πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές, ούτε θα παίζει την κολοκυθιά μέχρι ότου αποφασίσει ποιος είναι ο χρόνος που τον συμφέρει περισσότερο. Από πότε η δημοκρατία κόβεται και ράβεται στα μέτρα του βραχυπρόθεσμου συμφέροντος ενός κόμματος?
2: Από έξω απανέκαθεν.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά...
0: μην με ρωτάτε λοιπόν γιατί στην Ελλάδα κουβεντιάζουμε 30 χρόνια αν θα κάνουμε την Αγία Άνοιξη μάλλον μονόδρομο.
2: Ναι, απ' την άλλη και ο Μακρόν πήγε σε έκτακτες εκλογές όμως.
0: Ναι, και την πάτησε και δεν του έχει συγχωρεθεί και ευτυχώς βεβαίως που ήρθε ο χρόνος να απέλθει, διότι από εκεί και πέρα η εξέλιξη της καριέρας του θα ήταν σχεδόν ταπεινωτική. Διότι αν ήταν κάτι το οποίο κόστησε απολύτως και ανεπανόρθωτα στην ιστεροφημία του, ήταν μεταξύ των άλλων και αυτό. Δηλαδή ότι αποφάσισε να παίξει με τον χρόνο των εκλογών και μάλιστα των πρόωρων εκλογών με έναν τρόπο που δεν του συγχωρήθηκε ποτέ, διότι έχει οδηγήσει σε ένα απίστευτο φαύλο κύκλο τη διαδικασία τη Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Έχει πετύχει με τι φαϊνέ ιδέε του να οδηγήσει την Γαλλική Εθνοσυνέλευση σε ένα πλήρες αδιέξοδο και μια ιωνία κυβερνησία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν προκύπτει κανενός τύπου πλειοψηφία από τις εκλογές που προκήρυξε το 24.
2: Εντάξει. Δεν τον γουστάρει το Μακρόν, το καταλάβαμε. Αλλά πείτε μου όμως τώρα εδώ ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι έχει κάνει ένα μικρό, μεγάλο, μεσαίο λάθος, πάντως λάθος. Αφήνοντας ότι μπορεί, αν δεν βγει αυτοδυναμία με τη μία στην πρώτη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη. Δημιουργεί αυτομάτως την δυνατότητα σε πολλούς ψηφοφόρους στην πρώτη κάλπη να είναι δοκιμαστικό που λέμε. Δηλαδή πάμε τώρα να του τα ρίξουμε, πάμε να κάνουμε το ότι γουστάρουμε, πάμε να κάνουμε αυτό. Περίμενε, στη δεύτερη θα σοβαρευτούμε.
1: Θα είσαι και Σαμαρά.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Ασφαλώς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί ο πολιτικός χάρτης. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο να πάμε σε δοκιμαστικές ψηφοφορίες από πλευράς εκλογικού σώματος εννοώ. Δεν πρόκειται να πιστέψει ποτέ το εκλογικό σώμα αυτό που του λέει ο Μητσοτάκης για μία εκλογή με μία κάλπη σε μία Κυριακή, διότι αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως στην λογική των πραγμάτων. Εδώ το ενδιαφέρον σημείο των εξελίξεων είναι ότι γίνεται όλο και σαφέστερο ότι βρισκόμαστε πρώτης γέννησης μίας νέας πλειοψηφίας που βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών. Αυτό βεβαίως δεν συμπίπτει καθόλου με τους υπολογισμούς που κάνουν τα κυρίαρχα σήμερα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία που ως κυβερνών κόμμα θεωρεί ότι είναι μέσα στα όρια του εφικτού η αυτοδυναμία της. Mm-hmm. Όλη η υπόλοιπη κοινωνία βρίσκεται σε τροχιά αναζήτησης νέων πολιτικών ισορροπιών. Λέγεται αυτό πολιτική αλλαγή, λέγεται κάτι άλλο, πάντως σε κάθε περίπτωση η κοινή γνώμη, τουλάχιστον στην πλειοψηφία της, θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει και είναι καιρός να αναζητηθούν και νέες συνθέσεις και νέες ισορροπίες προκειμένου να γίνει ένα πολύ πιο παραγωγικό κομματικό σύστημα.
1: Τώρα, εδώ αλήθεια σας ακούω, κύριε Σεφερτζή, να μιλάτε με την εμπειρία που έχετε για συνθέσεις και σκέφτομαι το σκηνικό που ζούμε και παρακολουθούμε και λέω μόνο σύνθεση δεν μυρίζει το ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι τόσο διαλυτικό όλο το κλίμα.
0: Μυρίζει κάτι χειρότερο.
1: Ναι.
0: Μυρίζεται για μία ακόμα φορά ακραία πόλωση, ναι, ακριβώς στην απελπισμένη προσπάθεια των κομμάτων να συσπυρώσουν τις δυνάμεις τους, οι οποίες όμως αποσυσπυρώνονται διότι ακριβώς θεωρούν ότι έχει τελειώσει αυτό το πολιτικό σύστημα και βρίσκονται σε αναζήτηση, θα έλεγα, νέων πολιτικών προσφορών.
1: Ναι.
0: Όσο οι προσφορές δεν ικανοποιούν την υφιστάμενη πολιτική ζήτηση, καμία εκλογική αναμέτρηση δεν θα δώσει οριστικό τέλος σε αυτού του είδους της αναμετρήσεις.
1: Ναι. Υπάρχει όμως και το εντός, το εσωτερικό των κομμάτων, αυτό που λέμε αριστερά, δηλαδή βλέπουμε όλοι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που εκεί είναι η διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση. Ξέρω, θα μου πείτε και οι δύο ότι η αριστερά πάντα είχε τις διασπάσεις της, αλλά δεν ξέρω πια αν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το βαθμό που να φτάνουν στο τέλος οι διασπασμένοι να διασπώνται και να μην μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
0: Σίγουρα δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο προσωποποίησης των διασπάσεων και των ανταγωνισμών. Και αυτό είναι βεβαίως μία από τις όψεις της παρακμής του σημερινού πολιτικού συστήματος.
1: Σωστό. Είχαμε ιδεολογικές.
2: Τώρα η αριστερά γουστάρει. Τώρα, η αριστερά χωρίς γκρουπούσκουλα δεν μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό ο κ. Σεφερτής. Είναι διασπάσεις προσώπων. Ναι. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά στις ιδεολογικές διασπάσεις.
2: Αυτό ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ναι, είναι η επιβεβαίωση του γνωστού ότι κακό πράγμα το μικρό χωριό. Δηλαδή, κακό πράγμα τα λίγα σπίτια.
1: Ναι, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή. Καλώς σας μεσημέρι.
0: Εγώ για τη φιλοξενία σας επίσης.
3: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
4: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
5: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
3: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
5: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
3: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρή ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Έλα, δώσ' το καδελίνιο. Παναγιώτης Βολάνιος, κατευθείαν. Οκ, δεν θα σε ρωτήσουμε τίποτα για Μουντιάλ, γιατί δεν προλαβαίνουμε, θα μας βάλει χέρι η Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά επιβεβαιωθήκαμε όμως.
0: Επιβεβαιώθηκες, είναι η αλήθεια. Για να τα λέμε όλα τώρα, επιβεβαιώθηκες. Έτσι. Είχες πει και για Αργεντινή, το έχεις δώσει Αργεντινή χθες.
1: Είπα, είχατε ρωτήσει η Ισπανία ποιο θέλω. Ήθελα Ισπανία εγώ εξ αρχής, από την αρχή της διοργάνωσης. Είχα πει, προτιμώ Αργεντινή, θέλω και λόγω μέσα στο τελικό.
0: Okay.
1: Δικαιωνόμαστε, δεν ξέρω τι μηνύματα πέσανε χθες μετά την πρόβλεψη.
0: Μέση, Ρονάλντο, είσαι Μέση.
1: Μέση, με εννοείται. Πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μαγεία.
0: Έψαξα λίγο τις προσωπικότητες των δύο και. Γιατί είμαι άσχετος, κλείνω Ρονάλντο προς Ρονάλντο.
1: Γιατί?
0: Για το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, για πάμε. Για πες τι γίνεται, Παναγιώτη.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θηβών στο ύψος του Εγάλεο. Mm-hmm. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Και εμείς καθυστερήσαμε πολύ την προηγούμενη κουβέντα μας, οπότε πρέπει να πάμε κατευθείαν στην αλλαγή της ώρας.
2: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
3: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
4: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
2: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
4: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
2: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8. Ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
9: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας από το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μετά την ήττα 0-1 από την Αργεντινή στα ημιτελικά. Απογοήτευση στην Ατλάντα είναι ο τίτλος της Daily Mail, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
8: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λέει ο Σωτήρης από την Αμοργό, γεια σας, από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος, αναφερόμενος στον κύριο Σεφαρτζή που μιλάει, λέει να μπει στο Σύνταγμα, να μην μπορεί να παρατηθεί ο κάθε πρωθυπουργός όταν θέλει. Νομίζω ότι δεν εννοούσε αυτό ο κύριος Σεφαρτζής, πάντα θα υπάρχουν λόγοι και θα δίνεται λόγος για να... για να πάει σε προώρες εκλογές ή νωρίτερα από το πρόβλημα που έμεινε κάποιος πρωθυπουργός. Αν είναι εθνικοί λόγοι, μπορεί, χίλια δύο πράγματα. Απλώς εννοεί να περιχαρακώνεται αυτό και συνταγματικά ότι θα πηγαίνει στο τέλος της θητείας σου.
1: Ο πρωθυπουργός μπορεί να παραιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή γουστάρει.
0: Προφανώς.
1: Ή οποιαδήποτε στιγμή γουστάρει.
0: Προφανώς.
1: Η κοινοβουλευτική του ομάδα θα βγάλει καινούριο πρωθυπουργό.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να έχει τις εκλογές.

0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε προβλέψει μια τέτοια διαδικασία που μεσολαβούσε η κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που κι αυτός έλαμβανε τη γνώμη και τη συμβουλή κάποιων παραγόντων. Έτσι. Ο Παπανδρέου το κατήργησε αυτό σε ένα σχέδιο που τον εξυπηρετούσε εκείνη την εποχή να απομακρύνει τον Καραμαλή από τα πράγματα. Και μετά ξαναβρέθηκα τα πουλάκια μου, βέβαια.
1: Βέβαια, προφανώς. Λέει ο Κώστας, το αντίστοιχο του δημόσιου τομέα, το βάζει εισαγωγικά, της Γαλλίας, εδώ λέγεται βαθύ κράτος. Το αθάνατο τσιμπούρι πάνω στην κρατικοδίαιτη θέλα που, που παρασιτεί στο σώμα του κράτους. Εντάξει, ούτως ή άλλως, Κώστα μου, το έχουμε ξαναπεί. Το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου δεν είναι ότι είναι δημόσιο, είναι ότι είναι ελληνικό. Δημόσιο υπάρχει παντού, προφανώς.
0: Βέβαια. Άλλωστε, το σχέδιο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος Σεφερτζής και το ζήσαμε όσοι ζήσαμε στο Παρίσι εκείνα τα χρόνια, η άλλη εντωμεταξύ ήταν ένα υπέροχο κτηριακό συγκρότημα. Ήταν η αγορά.
1: Ναι.
0: Λαχαναγορά, κρεατάγορα. Είχε και καταπληκτικά εστιατόρια μέσα. Ήταν και καλή ποιότητα και καλή τιμή. Και υπήρξε και μια τεράστια συζήτηση αν έπρεπε να καταστραφεί αυτό, γιατί ήταν από αυτά τα που είχαν φτιαχτεί με σίδερο. Στην εποχή δηλαδή της μεταβιομηχανικής επανάστασης, της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, υπέροχο κτίριο, πολλοί λέγανε αρχιτέκτονες να μην καταστραφεί, έτσι, αλλά αυτό το ξεκίνησε ο δήμαρχος Σιράκ, ήταν δήμαρχος τότε του Παρισιού, πριν γίνει μετά πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα αυτά, αλλά μαζί με την κυβέρνηση, γιατί χρειαζόταν τρομακτική χρηματοδότηση όλο αυτό το project. Και η αλήθεια είναι ότι ξανά φτιάξε το Παρίσι. Όλο το κέντρο του Παρισιού, συνοικίες εκεί στο κέντρο, λέμε τώρα Κυψέλη, Κολιάτσου. Υπήρχαν αντίστοιχες συνοικίες, δεν λέω για το πρώτο αρροντισμό, το τέταρτο, το τρίτο, τα οποία ξαναφτιάχτηκαν από την αρχή, απέκτησαν άλλη αξία, που δεν ήταν πάντοτε και πολύ καλό, γιατί στο Μαρέ που έμενε φτωχός κόσμος, τώρα για να μείνεις στο Μαρέ, για να πάρεις κτίριο, διάβαζα ένα ρεπορτάζ, ήθελα να σου το αναφέρω. Το οποίο λέει ότι υπάρχει τρομακτική ζήτηση για πολύ ακριβές κατοικίες στην Αθήνα. Αυτό που λέμε πολυτελείς, των 10, 12, 14 χιλιάδων το μέτρο. Και ότι υπάρχει τρομακτική ζήτηση για τέτοιες. Η Αθήνα έχει τεράστια ζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι το φυσάνε, όχι Έλληνες, ή να το πω πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, όχι μόνο Έλληνες, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι σου λένε ναι, γιατί όχι να έχω κάτι στην Αθήνα. Κάτι καλό.
1: Ναι, ενδιαφέρον μου, ακούγεται. Δεν το έχω υπόψη μου αυτό.
0: Ναι, μα σου λέω, διάβαζα ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχει γράψει ένας καλός συνάδελφος που έχει μιλήσει με τον, δεν θυμάμαι τι θέση έχει στους Sotheby's της Ελλάδος, οι οποίοι εξειδικεύονται στα ακριβά. Λοιπόν, και με εντυπωσίασε πολύ. Ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια ζήτηση, αλλά έλεγα πώς είναι, θα είναι μικρή. Πού και πού βγαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ ακριβό, special, και κάποιος θα υπάρχει να το αγοράσει. Εν τω μεταξύ, η αγορά των ακινήτων, επειδή γίνεται συνεχώς σύγκριση, λέμε πόσο αυξήθηκε από τότε. Παιδιά, μην το ξεκινάμε. Άλλοι το ξεκινάνε από το 16, άλλοι από το 15, άλλοι από το 17. Τα τρία αυτά χρόνια, τουλάχιστον το 15 και το 16, είναι η βύθιση της αγοράς. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο.
1: Τι να κάνει, κοίταξε. Καταλαβαίνω τι λες, ότι η σύγκριση των χρόνων πρέπει να περιλαμβάνει και το gap που υπήρξε. Και εδώ το όχι λάθος που γίνεται, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συγκρίσεις που γίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι για παράδειγμα μετά τη βύθιση, αυτό φαντάζομαι λες, μετά τη βύθιση ποσοστιαία είναι...
0: Είναι τεράστια διαφορά.
1: Έτσι. Άρα, δεν
0: άμα ξεκινάς από τον πάτο.
1: Ναι, δεν μπορείς να συγκρίνεις, ας πούμε, ότι έχει 30% αύξηση, λέω εγώ τώρα, τυχαία ένα ποσοστό, και ενώ στην Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι 15%, γιατί εδώ υπήρξε τον gap. Αυτό είναι αντιληπτό. Αλλά πάντα όμως υπάρχει ένας παράγοντας στην στατιστική που δεν αμφισβητείται. Πάντα συγκρίνουμε κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Όχι την ίδια τιμή, για παράδειγμα, με το τότε, με τον gap. Κυρίως το χρησιμοποιείς για να συγκρίνεις πώς συνοδεύουν τα εισοδήματα αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι, δηλαδή πόση δουλειά χρειάζεται να βάλεις για να αγοράσεις κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Τα εισοδήματα πόσων ετών. Αυτό λες. Ήταν,
1: αυτό.
0: Σωστό. Αυτό. Αλλά πιο καλή θα ήταν μια σύγκριση. Αν πάρεις το πικ, δηλαδή το ψηλό σημείο της αγοράς, η αγορά κινητών έχει άλλους κύκλους. Δεν έχει τους ίδιους κύκλους με την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα.
1: Όχι.
0: Είναι διαφορετική. Ένας λόγος που εμένα είχε αρχίσει και κάτι μου έλεγε ότι δεν πάμε καθόλου καλά ήταν ότι ήδη από το 2006-2007 και ενώ ήμασταν τότε, δίναν τα στεγαστικά δάνεια σαν να είναι καραμελίτσες οι τράπεζες, mm-hmm.

0: έβλεπες ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά των ακινήτων, ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχε τι άλλο να κάνει. Άρα η κάμψη της αγοράς των ακινήτων ξεκινάει από το 2007. Κρατάει περίπου 10 χρόνια.
1: Για τις τιμές τώρα λες, ε?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και οι τιμές και η ζήτηση και κυρίως η προσφορά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι μια περίοδος που κάποιοι, όπως και εσύ, οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά και ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήταν εκείνη η περίοδος που πήρα στεγαστικό δάνειο. Και με κάποιοι οικονομολόγοι μου λένε, καλά, δεν το βλέπεις.
0: Όχι, έλα μου τώρα, ποιοι το λένε αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια, δεν το βλέπεις.
0: Τι να δεις,
1: τη φούσκα και τα λοιπά. Και λέω, τι να δω, παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε περάσει και σε ένα επίπεδο που λέμε εκείνη την περίοδο αυτοί που την πάτσαν και δεν έβλεπαν μπροστά και τα. Τι να δουν μπροστά, παιδιά, όταν κάποια πράγματα ήταν απολύτως νομιμοποιημένα στη συνείδηση του κόσμου. Δεν λέω νομικά, νομιμοποιημένα στη συνείδηση του κόσμου. Όταν πήγαινες για παράδειγμα στην τράπεζα και σου λέγε, σου δίνω τόσο δάνειο για την αντικειμενική και τόσο τα μαύρα, η ίδια τράπεζα. Χρησιμοποιήσω τον όρο τα μαύρα.
0: Ναι, και σου έλεγε και όλα.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Και σου έλεγε.
1: Για όλη η τράπεζα.
0: Εγώ ρωτούσα τότε τους τραπεζίτες, που τους ξέρω όλους πολύ καλά. Σου έλεγα, εσείς έχετε τρελαθεί. Τι πάτε και δίνετε στον κόσμο τόσα λεφτά.
1: Είδες.
0: Αν συμβεί καμιά στραβή, πού θα βρουν να σας τα δώσουν.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Εσύ, και εσύ τώρα.
0: Εγώ είμαι πολύ συντηρητικό σε αυτό το θέμα.
1: Και καλά κάνεις. Αποδείχεται ότι κάπως έτσι έπρεπε να αντιδρούμε όλοι μας. Αλλά δυστυχώς εκείνη την περίοδο αυτό όχι απλά είχε νομιμοποίηση. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Κοινωνική νομιμοποίηση. Ήταν και κάτι.
0: Ήταν ο κανόνας.
1: Καλά, καλά το λες που δεν το κάνεις.
0: Απορώ που σου λένε, μα δεν το βλέπεις. Κανείς δεν το βλέπε. Κάσα και κοίταξα τα πρακτικά της Βουλής των συζητήσεων του προϋπολογισμού πριν φτάσουμε στον προϋπολογισμό που πλέον είχαμε φορτωθεί το μνημόνιο και όλα αυτά. Τρία χρόνια πριν και τέσσερα χρόνια πριν δεν βρήκα σχεδόν κανέναν πλην ενός του Σιμίτη που είχε κάνει εκείνη την ομιλία. Που τον είχαν βρήσει άπαντες, γιατί είχε μιλήσει για τον προϋπολογισμό και είχε πει ότι παιδιά θέλει προσοχή. Έχουν ξεφυγεί τα νούμερα. Πάμε για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι όπως πάμε.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά κανείς. Και στην αντιπολίτευση κανείς. Η αντιπολίτευση δεν είχε πει ποτέ τι είναι αυτά που κάνεις, Καραμαλή.
1: Μου κέντρισε όση ώρα περιγράφεις αυτή την περίοδο, την περίοδο της φούσκας. Μου κάνει κάτι εντύπωση. Ξέρεις ποια στατιστική, ποια συγκριτικά δεν έχω δει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συγκρίσεις πάντα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μόλις βρω αφορμή και ευκαιρία σε πειράζω.
1: Μου αρέσει πάντα να βλέπω τη θέση της Ελλάδας και του Ελλήνα πολίτη σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρεις ποιο συγκριτικό δεν έχω δει ποτέ. Τη λειτουργία των τραπεζών.
0: Τι να συγκρίνεις.
1: Συγκριτικά. Να συγκρίνεις. Επιτόκιο καταθέσεων, επιτόκιο στεγαστικών δανείων, τι ποσοστά επιχειρηματικών δανείων δίνουν οι τράπεζες, σε ποσοστά πάντα, αναλογικά, οι υπόλοιπες τράπεζες στην Ευρώπη. Τέτοια στατιστικά μου κάνει εντύπωση που δεν βλέπω.
0: Θα σου φέρω.
1: Χρεώσεις καθημερινότητας στις τράπεζες, δεν ξέρω αν ανοίγω το θέμα. Δηλαδή το να εκδώσεις μια κάρτα σε τράπεζα της Γαλλίας, πόσα λεφτά είναι. Εάν όλες οι τράπεζες έχουν τις ίδιες χρεώσεις, είναι ανταγωνιστικό. Είμαστε εμείς που δεν ασχολούμαστε. Είμαστε με τα οικονομικά, είμαστε απέδευτοι και αμόρφωτοι σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι και απαραίτητο στοιχείο της μόρφωσης.
1: Όχι, όχι. Απέδευτοι εννοώ, αμόρφωτοι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, μωρέ, το
1: ανενημέρωτοι σε σχέση με το πώς τρέχει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπεζικό, στα τραπεζικά θέματα.
0: Okay, δηλαδή, έχεις δίκιο ότι δεν κυκλοφορούν ευρύτερα.
1: Παίρνεις εύκολα επιχειρηματικό δάνειο στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι πιο εύκολο να πάρεις επιχειρηματικό δάνειο. Τι γίνεται.
0: Ναι. Θα σταφέρω πάντως τώρα, μιας που το συζητήσαμε, το λέω και στους φίλους μου και στους γνωστούς μου. Παιδιά, κοιτάξτε τι τραπεζικούς λογαριασμούς έχετε. Όσοι έχουμε ζήσει 20-25 χρόνια επαγγελματικής ζωής και βάλε, έχουμε παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτούς που χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε.
1: Ναι,
0: στην πραγματικότητα χρειάζεσαι. Πλέον, επειδή μάλιστα μπορείς να τους βάλεις όλους σε μία τράπεζα, αν το κοιτάξετε, χρειάζεται έναν. Δεν έχεις και ένα δεύτερο. Δύο, το πολύ.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Στο
0: έναν είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι στον έναν. Επιχειρώ πάντα, ακριβώς για πάρα πολλούς λόγους, προσπαθούσα πάντα να όλα σε ένα που λέγαμε παλιά νοικοκυρεμένα. Να κλείσουν λογαριασμοί, να μην έχεις στο όνομα σου λογαριασμούς τραπεζικούς και οτιδήποτε άλλο, και για πρακτικούς λόγους. Θέλω να σου πω ότι βασανίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό με τα ασφαλιστικά προϊόντα που έχω λόγω του στεγαστικού δανείου κτλ.
0: Γιατί το ένα είναι συνδεδεμένο με τον ένα λογαριασμό, το άλλο με τον άλλον.
1: Και είναι σε μία τράπεζα 6 λογαριασμοί.
0: Μπράβο.
1: Όπου ξεκίνησα τη διαδικασία και λέω, γεια σας, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα λογαριασμό όλα και όταν πληρώνω και όλα στα προϊόντα αυτά να φεύγουν τον ίδιο λογαριασμό? Όχι.
0: Ναι. Οι τράπεζες φταίνε γιατί πολύ συχνά σου λέγαν, θα πάρεις δάνειο όσο ανοίξουμε ένα λογαριασμό.
1: Α, μπράβο.
0: Με αποτέλεσμα έχουν βρεθεί και άνθρωποι που δεν το επεδίωξαν.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει. Άρα αυτό πηγαίνετε και κλείστε τους, δεν τους χρειάζεστε.
1: Ναι.
0: Κρατήστε έναν. Είναι προτιμότερο να πάρεις ένα λογαριασμό που έχει μια χρέωση αλλά σου κάνει όλες τις δουλειές. Υπολογίστε το. Αν σας συμφέρει.
1: Αν έχει σχέση δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και
0: ναι.
1: Δίστεγαστικού δανεισμού είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ο κύριος Άκης Καζάκης είναι επίκουρος καθηγητής υδρογεωλογίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας να μιλήσουμε για την λειψιδρία σε πολλά νησιά που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου και στους ακροατές μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καζάκη, δεν λύθηκε, δεν φτιάξαμε μίνι σταθμούς να φτιάχνουν με όσμο σιτώματα γι' αυτό νεράκι και άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να βλέπετε ότι το πρόβλημα έτσι τώρα όπως αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο είναι, εκτείνεται από τα δυτικά της χώρας έως τα ανατολικά, από το πιο δυτικό άκρο ως το πιο ανατολικό, δηλαδή από την Κέρκυρα που έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, πάρα πολύ νερό, το ξέρουμε έτσι αυτό και επιστημονικά αλλά και ο κόσμος που είναι πρακτικά, και μέχρι την άλλη μεριά του Αιγαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί μονοδιάστατα, δηλαδή μόνο με το να κάνουμε αφαλάτωση ή να επεξεργαστούμε νερό, σημαίνει ότι συμβαίνει και κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα με μια διαχρονική αμέλεια, θα μου επιτρέψετε να πω, το οποίο τώρα επειδή ακριβώς έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και το θέλουμε τον τουρισμό γιατί φέρνει εισοδήματα στη χώρα, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν κρυφό. Εμείς το ξέρουμε βέβαια σαν επιστήμονες, σαν πανεπιστήμια, διότι παρακολουθούμε, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια άνηση κατανομή στη ζήτηση. Και αυτό λοιπόν έχει ακριβώς αυτή την επίπτωση να φτάνουμε σε σημείο τους τερινούς μήνες σε κάποιες περιοχές και κυρίως νησιωτικές να μην έχουμε νερό. Σίγουρα η αφαλάτωση, η επεξεργασία του νερού μπορεί να δώσει έτσι μια προσωρινή λύση, είναι ένα καλό μέτρο μπορούμε να πούμε, αν τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα ενδιάμεσα και ένας σχεδιασμός από τώρα για τα επόμενα χρόνια.
1: Όπως κύριε καθηγητά, δώστε μας μερικά παραδείγματα, δηλαδή πέραν της αφαλάτωσης.
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντα ξεκινάω από το θέμα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί ο κόσμος, είναι και η ατομική ευθύνη που έχουμε, δεν μπορεί μόνο ο κρατικός μηχανισμός να λύνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή αν ανοίγουμε τη βρύση και σπαταλάμε το νερό, δεν θα έχουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την εκπαίδευση του κόσμου στο να κάνουμε εξοικονόμηση, μάλλον μη σπατάλη, να μην πω την λέξη εξοικονόμηση, ότι να μην κάνουμε σπατάλη.
1: Mm-hmm.
2: Το δεύτερο επίπεδο μετά είναι ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή, άλλες συνθήκες έχει Κέρκυρα, άλλες συνθήκες έχει Σίμη, άλλες συνθήκες έχει Τίνος, να μπορούμε ακριβώς να έχουμε καταγραφές και να ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες στην πλειοψηφία των περιοχών. Δεν γίνονται καταγραφές των υπόγειων ταμιευτήρων, υπάρχει ελάχιστη πληροφορία που υπάρχει, πλην των μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα, ίδρυυση, ας πούμε, οι οποίες έχουν ένα πιο αναλυτικό αρχείο. Άρα λοιπόν η παρακολούθηση. Και αφού έχεις αυτή την καταγραφή, το τρίτο επίπεδο είναι ότι θα πρέπει να έχεις ένα συνδυασμό και να χρησιμοποιείς νέες τεχνολογίες, την αφαλάτωση, καλή ώρα, που μέσω της αντίστροφης όσμωσης καθαρίζει ουσιαστικά το θαλασσινό νερό ή το υφάλμηρο νερό, να ενισχύσεις με ταμιευτήρες, δηλαδή να αποθηκεύουμε το νερό κατά την περίοδο του χειμώνα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχετε επισκεφτεί τους Παξούς, για παράδειγμα, βλέπετε ότι υπάρχουν λιμνοδεξαμενές, όπου τη χειμερινή περίοδο που έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, αποθηκεύουν νερό. Άρα το διαχειρίζονται και το αξιοποιούν το καλοκαίρι. Και πάμε στην περίοδο του καλοκαιριού, όπου θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά πρόληψη και για διπλά δίκτυα, εκεί που χρειαζόμαστε για το πλήσιμο, για τις παραλίες. Δεν ανάγκη να είναι πόσιμο το νερό, να είναι χαμηλότερης ποιότητας.
1: Mm-hmm.
2: Και το πόσιμο νερό, που αυτό είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά, να το προστατεύσουμε, να βάλουμε πιο αυστηρούς περιορισμούς, ακόμα και ένα τέλος υπερβολικής κατανάλωσης στους τουρίστες. Υπάρχει,
1: ναι,
2: σε άλλες χώρες αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί μόνο το κράτος, μην περιμένουμε το κράτος να λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει και η τοπική κοινωνία
0: είναι καλό μέτρο
2: να
0: το ότι συνενώνονται τώρα οι οργανισμοί. Άμα βγεις να πληρώσεις το νερό στην τράπεζα,
1: mm-hmm,
0: ένα εξοχικό κάπου. Mm-hmm. Πας στους δημοτικούς οργανισμούς. Ανάλογα. Είναι ένας ατελείωτος κατάλογος. Αυτή τώρα η πρόταση είναι να συνενωθούν μεταξύ τους.
1: Καταρχάς δεν είναι συνένωση. Οι περισσότεροι δήμοι, το έχουμε ξαναζητήσει εδώ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι περισσότεροι δεν θέλουν με τίποτα να συνδεθούν, να παραχωρήσουν το δίκτυο στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί αυτό δεν αφορά τον κύριο καθηγητή, γιατί όλη η ρεμούλα της τοπικής αυτοδιοίκησης περνάει μέσα από αυτές τις εταιρείες. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά δικό μου σχόλιο.
2: Κοιτάξτε. Εντάξει, και εγώ είμαι κάτοικος της χώρας. Θέλω να πω ότι ξέρω τι γίνεται. Βλέπω, δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές ΔΕΙΑ, με πάρα πολλές δήμους, όπως όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Πρέπει να πληρώνει ο κόσμος τους λογαριασμούς και να εκδίδονται λογαριασμοί. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν έσοδα σε αυτές τις εταιρείες. Άρα η λογική της συνένωσης των εταιριών ίδρυυση και τα λοιπά, αυτό θα το βοηθήσει. Τώρα, το να έχουμε ένα εξοχικό σε ένα δήμο, να έχουμε ένα εξοχικό, ας πούμε, το σπίτι μας και να θέλουμε να υπάρχει συνένωση των λογαριασμών, αυτό δεν είναι κακό, αν κατάλαβα καλά το ερώτημα, με την έννοια ότι εμείς μπορούμε να πληρώνουμε το ποσό και μετά να διαμοιράζεται. Πλέον με την τεχνολογία που υπάρχει όλα είναι πάρα πολύ εύκολα.
1: Κύριε καθηγητά, απλώς εδώ αυτό που λέει ο Μπάμπης, που έχει απόλυτη λογική, είναι ότι πρέπει να κλείσει μια δημοτική αναπτυξιακή επιχείρηση, μια δημοτική επιχείρηση, και να πάει επάνω στο δίκτυο, σε ένα κεντρικό δίκτυο που θα είναι της ΕΙΔΑΠ.
0: Όταν αυτό είναι εφικτό τεχνικά, βέβαια.
1: Βρε, τεχνικό-τεχνικά είναι εφικτό.
2: Κοιτάξτε, σε κάποιες περιοχές, εγώ δεν είμαι αρνητικός σε αυτό το σκεπτικό, αν υπάρχουν πολύ αυστηρά, ας το πούμε, κανόνες που θα λειτουργήσει. Δηλαδή, αν κλείσουμε όλες τις τοπικές, ας το πούμε, τεχνικές υπηρεσίες ή όλο αυτό που έχει, είναι η αλυσίδα για να μπορεί να διαχειρίζεται το νερό, και τα μεταφέρουμε όλα κεντρικά, τότε αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν γίνει με έναν τρόπο όπου οι τοπικές συνθήκες, οι υδρολογικές, οι υδρογεολογικές, οι κοινωνικές, μπορούν να μην μπουν σε ένα τσουκάλι όλα μαζί, τότε αυτό θα είναι στη θετική κατεύθυνση. Το να υπάρχει όμως μια κεντρική διαχείριση, με την έννοια ότι ακόμα και τα υλικά που αγοράζονται, οι λογαριασμοί που εκδίδονται, η παρακολούθηση, αυτό θα βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά φανταστείτε λοιπόν, όχι φανταστείτε, το ζείτε. Άλλες οι συνθήκες στο νοτιότερο τμήμα της Ελλάδος, άλλες στο βορειότερο, άλλες στο δυτικότερο, άλλες στο ανατολικότερο. Έχουμε έτσι αυτή τη χαρά σαν χώρα να έχουμε αυτή την ποικιλομορφία, την έντονη. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και να γίνει κάτι οργανωμένα. Μην κάνουμε τη συνένωση και μετά ψάχνουμε να βρούμε τη λύση.
0: Σωστό.
2: Θα μετατοπίσουμε το πρόβλημα.
0: Κύριε Καζάκη, έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό, έχω στο μυαλό μου ότι πολύ ακριβό νερό έχουν ορισμένα νησιά, γύρω στα 4 ευρώ το... Δεν θυμάμαι τώρα, γύρω στα 4, δεν θυμάμαι, το κυβικό. Και την ίδια στιγμή ένα διπλανό νησί στις Κυκλάδες μπορεί να το έχει μισό ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι λογικό, γιατί και όχι, τα δύο νησιά λίγο πολύ εμείς τα μάθαμε του ότι δήμου. Ήταν όμορφα διότι είναι άνυδρα.
1: Του Δήμου είναι.
2: Ναι. Όχι. Δεν είναι λογικό. Γι' αυτό θα πρέπει και. Υπάρχουν και άλλα. Μπορώ να σου πω εγώ προβλήματα ότι, για παράδειγμα, κάποια ιδρύματα, ας πούμε, που φιλοξενούν 300 ανθρώπους, υπάρχει ένα όριο στην τιμή του κυβικού, το οποίο όταν φιλοξενείς 300 ανθρώπους, από την πρώτη μέρα θα ξεπεράσει αυτό το όριο.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, και υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Όχι. Γι' αυτό το λόγο η κεντρική διαχείριση, ας το πούμε, η ενιαία και η τιμολογιακή πολιτική θα είναι υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, να επιμερίζεται το κόστος, ούτως ώστε να μην πληρώνει κάποιος 4 ευρώ το κυβικό ανεξαρτήτως την οικονομική του κατάσταση και κάποιος άλλος μισό κυβικό. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η εξοικονόμηση του νερού, αυτό που σας είπα. Δεν είναι δηλαδή εγώ έχω λεφτά, θα έχω γκαζόν, θα έχω, ας το πούμε, ποτίζω, θα κάνω ποτάμια γιατί μου αρέσει, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μου. Δεν είναι το ζήτημα. Το οικονομικό είναι ένα εργαλείο για να εξοικονομήσουμε νερό. Αν πάτε σε άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα, τους λένε όχι, αυτά τα κυβικά έχεις. Πάνε μετέφερε από άλλη περιοχή. Πλήρωσε για να μεταφέρεις νερό. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια ισορροπία στην κατανομή των τιμολογίων, για να μην υπάρχουν αδικίες. Το ζω και εγώ, δηλαδή εγώ σε Όμορο... Εγώ, ας πούμε, μένω στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο που είμαι εγώ, για παράδειγμα, πληρώνω πιο ακριβά το νερό και στα 1000 μέτρα, ας πούμε, που αλλάζουν τα διοικητικά όρια, κάποιος το πληρώνει πιο φθηνά. Mm-hmm. Και το νερό έρχεται από την ίδια υδρολογική λεκάνη. Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προβλεφθεί. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, γιατί το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, έτσι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει όλος ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση στο καθαρό νερό, και αυτό λοιπόν δεν λύνεται με αυτή την ανισοκατανομή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά, κύριε
0: Καζάκη. Κύριε Καζάκη.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο θα διεκδικήσει η Αργεντινή, που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-1 την Αγγλία. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Ισπανία, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Κάτοχος τίτλου η Αργεντινή το έχει σηκώσει το 1978, το 1986 και το 2022, ενώ τρεις φορές ήταν φιναλίστ το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία έχει κατακτήσει το τρόπαιο σε παγκόσμιο κύπελο το 2010. Ο αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέση, που οδήγησε την ομάδα του στην μεγάλη ανατροπή και στη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο 39χρονος στάρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη αγωνιστεί με την Αργεντινή στους τελικούς του 2014 και του 2022. Έτσι θα ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Καφού, ο οποίος αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Για πλημελήματα ελέγχονται η Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κληθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Περισσότερα στο real.gr. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του κρυσφύγητου στο ζευγάρι που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, καθώς και στη Σταδίου από Ομόνια έως Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
16: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
20: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.

0: Λοιπόν, τι έγινε στην Κυψέλη?
1: Τι έγινε στην Κυψέλη, θα τα πούμε τώρα με τον καλεσμένο
0: μας. Ναι, απλώς έχεις καταλάβει πώς έγινε αυτό, όχι γιατί έγινε.
1: Όχι, μόνο όσα διαβάζω, δεν ξέρω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάμε εκεί, ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση, γιατί είχαν Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και βρήκε την αφορμή να κάνει μια δήλωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει 4 και 7 τους βγάζει εκτός. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς, τους αποκαθιστά, ας το πούμε έτσι. Και ο Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία, λογικό ήταν, να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, η οποία ανέβαζε, κατέβαζε την κυβέρνησή του ως κυβέρνηση υποδίκων και σούπα μούπες. Βέβαια η αντιπολίτευση λέει ναι, αλλά 4 παραπέμπονται. Οι απλημελήματα τα οποία θα δικαστούν κάποια στιγμή. Αλλά ήτανε, έχει μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ότι όλα αυτά έγιναν διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Έτσι ακριβώς το διαβάζω πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το είπε αυτό.
1: Έτσι το διαβάζω εντός εισαγωγικών. Ναι, μα γι' αυτό το πρόσεξα.
0: Πολύ βαρύ.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν δεν σε αφιζητώ, αν έτσι όπως έχει, που φαίνεται να έχει υποθεί, αν αντιδράσει
1: η εισαγγελία.
0: Ναι. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Πυράκος, γνωστός στο αντικείμενο του, επιστήμονα στο αντικείμενο του, ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σπυράκο.
1: Χαίρετε και καθηγητά.
0: Σε έβαλε σε αναμονή. Λοιπόν, μήπως τώρα μας ακούει ο κύριος Σπυράκος? Κύριε Σπυράκο, Αναστασία, ξαναπάρουμε τον κύριο Σπυράκο, γιατί είχε βάλει την αναμονή ο άνθρωπος.
1: Αυτά όλα που λέγαμε πριν αφορούν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε ανακοίνωσε ότι αυτοί προχωράνε, αυτοί δεν προχωράνε. Δεν έχω τίποτα να κάνω με αυτούς. Επ' αυτού ήταν η ιστορία. Ο κ. Σπυράκος είναι τώρα στη γραμμή μας.
0: Ωραία, τώρα μας ακούει. Νομίζω, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Μας βοηθάτε να καταλάβουμε, δώστε μας τα φώτα σας να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στην Κυψέλη, πώς σχετίζεται ο Μετροπόντικας, αλλά να κάνουμε και την κουβέντα για την οποία μας έχετε δώσει πολλές φορές τα φώτα σας, τι συμβαίνει και με αυτά τα κτίρια.
2: Κοίταξε, αυτό που συνέβη είναι μια καθίζηση που από ό,τι φαίνεται το παραδέχεται και το,
0: και το μετρό.
2: Ναι, και το παραδέχεται το μετρό, ότι είναι μια καθίζηση που έχει συμβεί, διότι οι συνθήκες ή το έδαφος δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν. Είναι δηλαδή δυσμενέστερο αυτό που περίμεναν. Τώρα το που περίμεναν, θα λέει κανείς, καλά περιμένει το μετρό και δεν ξέρει που πηγαίνει για να δει ποιο είναι το έδαφος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πριν γίνει ένα έργο τόσο σοβαρό όπως είναι η διάνοιξη μια νέα γραμμή, προηγούνται μελέτες αρκετών ετών. Αυτές περιλαμβάνουν και έλεγχο του εδάφους. Δηλαδή γίνονται αυτό που λέμε γεωτεχνικές μελέτες, να ξέρει ακριβώς τι έδαφος θα συναντήσει. Αυτές βέβαια γίνονται με διάφορες μεθόδους και σε διάφορες αποστάσεις. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο, το οποίο έχει ξανασυμβεί, έτσι δεν είναι κάτι το που συνέβη τώρα για πρώτη φορά, έχει γίνει και άλλες φορές και σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες το έδαφος πραγματικά διέφερε από εκείνο το οποίο είχες εξετάσει. Τι γίνεται τώρα? Επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο πάντοτε, αυτό το οποίο μετράμε και αυτό το οποίο υπολογίζουμε στον υπολογιστή για να ξέρουμε τι καθυζήσεις περιμένουμε κατά τη διάρκεια του έργου, για να είμαστε σίγουροι, και αυτό κάνει και το μετρό, τοποθετεί όργανα με τα οποία παρακολουθεί και τις κινήσεις των κτηρίων που είναι κοντά στη γραμμή που πάει να κάνει διάνοιξη, ζώνη επιρροής όπως τη λέμε, και επίσης επισκέπτεται και τα κτίρια τα οποία ενδεχομένως να επηρεαστούν από αυτή τη διάνοιξη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτιρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμεναν και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, ερχόμαστε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου, είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί.
0: Ναι.
2: Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή mm-hmm. να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δουν τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Mm-hmm. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει. Και θα πρέπει μετά να επισκευαστεί το κτίριο ώστε να αποκτήσει την αντοχή που είχε πριν αναπτυχθούν αυτές οι βλάβες.
0: Mm-hmm.
2: Τονίζω ότι είναι ιδιαίτερα
1: και μετά
2: σημαντικό
1: να συνεχιστεί το έργο.
2: Και το έργο αυτό, κοιτάξτε, το έργο αυτό, το αν θα συνεχιστεί, πώς θα συνεχιστεί, με τι ρυθμό θα συνεχιστεί και αν κάτι τροποποιηθεί, θα συνεκτιμηθεί. Όλα αυτά δηλαδή θα εξεταστούν παράλληλα με το τι πλέον νέα στοιχεία έχουν για τις εδαφικές συνθήκες, γιατί τώρα έχουν νέα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Αυτά που δεν είχαν τα ξέρουν. Αλλά αυτά τα νέα στοιχεία θα επηρεάσουν το σχεδιασμό τους, την πορεία τους και διάφορες άλλες παραμέτρους. Θα συνεκτιμηθούν και θα προχωρήσουν ανάλογα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή, όπως λέμε, τα κτίρια θυμούνται,
0: έχουν
2: όταν
0: μνήμη,
2: πάθουν
0: ναι.
2: κάποια βλάβη, έχουν μνήμη. Αν πάθουν κάποια βλάβη σοβαρή, όπως είναι αυτές που περιέγραψε πριν από λίγο,
0: mm-hmm.
2: κάνουν την αντοχή τους στην αρχική και όταν γίνει ένας σεισμός ή κάποιο άλλο γεγονός δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο.
1: Μπράβο, αυτό με προλάβατε, μπράβο. Γιατί αυτό είχα στο μυαλό μου.
2: Ακριβώς ναι, αυτό ναι, συμβαίνει.
1: Ότι εδώ γίνονται και σεισμοί. Mm-hmm. Αν γίνει ένας σεισμός τώρα και έχουμε περισσότερες καταστροφές σε αυτά τα κτίρια που έχουν θυγεί από τις εξκαφές από ό,τι σε διπλανά, εκεί το πράγμα είναι πασιφανές το τι φταίει.
2: Και να προσθέσω κάτι άλλο, είναι ότι αυτά τα κτίρια, τα περισσότερα από αυτά, είναι της εποχής του 60 μέχρι το 1960-1980. Είναι η εποχή που είχαμε λιγότερο αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς, όχι την ίδια ποιότητα σκυροδέματος που χρησιμοποιούμε σήμερα, όχι τους ίδιες θεμελιώσεις που χρησιμοποιούμε σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε λοιπόν κάποια κτίρια τα οποία, όπως και ένα παλιό αυτοκίνητο, δεν συμπεριφέρεται, δεν έχει την ίδια ασφάλεια και τα ίδια κλειδιά ασφαλείας που έχει ένα νέο αυτοκίνητο έτσι, και ένα νέο κτίριο. Άρα λοιπόν, αυτά τα κτίρια είναι πιο ευαίσθητα σε οποιαδήποτε βλάβη πάθουν.
0: Εδώ η κατάσταση, κύριε καθηγητά, είναι αναστρέψιμη? Είναι επισκευάσιμα οι επισκευάσιμες ζημίες αυτές που έχουν γίνει?
2: Ανάλογα με το ίδιο, όλα τα περισσότερα βλάβες στα κτίρια είναι επισκευάσιμες.
0: Ναι.
2: Άλλες είναι ευκολότερο, όπως είναι οι σοβάδες και οι τύχοι. Άλλες απαιτούν μεγαλύτερη, ας πούμε, κόπο και περισσότερα μέσα και περισσότερο χρόνο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό θα αξιολογηθεί.
1: Ναι. Κύριε Σπυράκο, κύριε καθηγητά, σε ποιο σημείο πρέπει να ληφθεί απόφαση να εκενωθεί ένα κτίριο ή περισσότερα?
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν διαδικασίες. Οπότε άκουσα και εγώ ήδη το Υπουργείο και νομίζω και ο Δήμος και έχουν στείλει, ενδεχομένως και ο ΑΣ, δεν ξέρω, και άλλοι οργανισμοί, έχουν στείλει εκεί κλιμάκια και έχουν περπατήσει τα κτίρια. Αυτό έχω ακούσει και εγώ από τα μέσα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια στάνταρ διαδικασία που ακολουθούμε όταν ένα κτίριο πάθει βλάβες, έτσι, σεισμικές βλάβες, πυρκαγιά, οτιδήποτε. Ναι. Τα κλιμάκια αυτά θα αξιολογήσουν και θα πούνε ότι ναι, το κτίριο αυτό έχει βλάβες οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές και θα πούνε μπορείτε να μπείτε και να το κατοικήσετε με ασφάλεια. Αλλά όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει εν υπόγραφο. Δηλαδή οι μηχανικοί θα υπογράψουν ναι, κάποιο χαρτί και θα λέει κύριε, όντως μπορείτε να μπείτε. Εάν αυτό δεν γίνει, θα είναι μετά η δεύτερη φάση, όπου θα πρέπει το κτίριο αυτό να εκενωθεί προληπτικά, να γίνει περισσότερη έλεγχη κλπ. Κλπ. Ώστε να καταλήξουμε στην επισκευή του και ακολούθως στην παρακολουθήση.
1: Γιατί τα ρωτάω, κύριε Σπυράκο, διότι η πιθανότητα να σταματήσει το έργο του μετρό ή να πάρει άλλη κατεύθυνση, και πού να πάει δηλαδή, είναι μικρή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι μηχανικοί με κάποιο τρόπο βρίσκουμε λύσεις. Βρίσκουμε, δεν είναι πάντοτε, δεχομένως τώρα αυτό να δυσκολέψει το έργο, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει. Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό και λέμε απρόβλεπτα, όποιο έργο πάρετε και στη Θεσσαλονίκη να πάρετε το πρόσφατο πνευματικό κλπ. Υπήρξαν τέτοια θέματα. Ναι. Όχι όλα σε τέτοια έκταση που να είμαστε σήμερα να συζητάμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, γιατί σας ρωτάω, γιατί...
2: Αλλά γνωρίζω ότι έχουν γίνει, έχουν υπάρξει.
1: Ναι, μα σας ρωτώ, γιατί σειρέγγες μετρό άνοιξαν στις πόλεις της Ευρώπης πολλές και σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης άνοιξαν νέες σύραγγες μετρό τα πρόσφατα χρόνια και τα σπίτια από πάνω είναι πολύ πιο παλιά από τα δικά μας.
2: Κοίταξε, και εδώ έχουμε διανοίξει με σύραγγες με πολύ παλιά σπίτια και μνημεία από πάνω, έτσι. Δηλαδή ακόμα πιο σοβαρές κατασκευές. Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσεις αυτό το μη αναμενόμενο για κάποιο λόγο. Αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Έχει συμβεί και εδώ και στο εξωτερικό. Απλώς στο εξωτερικό δεν πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται στην Ισπανία. Το αντίστοιχο, οι Ισπανοί ξέρουν για το θέμα αυτό σήμερα για μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι μια λύση θα βρεθεί. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα υποστούν κάποιες συνέπειες χρονικές, οικονομικές κλπ.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές, βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρή ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά όλοι και όλες θα δείτε το βράδυ στα μεσάνυχτα στον Αντένα τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην γνωστή σε όλους σας εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει για τα πάντα, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια, όλα. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το, είναι ένα από τα όμορφα πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα το βράδυ. Να σας πω επίσης ότι οι μετρήσεις που κάνει η Umlaut, που είναι διεθνείς μετρήσεις πιστοποιημένες για τα δίκτυα κινητής, έδειξαν ότι η Vodafone είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στο δίκτυό της τα τρία τελευταία χρόνια και σημείωσε και την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Επίσης, να σας πω ότι αν θέλετε να κοιμάστε ήσυχος, μιας που το είπαμε τώρα, από τις ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σας, χρειάζεστε Vodafone Business. Σας δίνει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη, που προστατεύουν την επιχείρηση από hacker και ιούς. Όλες οι λύσεις προστασίας στο vodafone.gr, κάθετος business.
1: Λοιπόν, Παρασκευή αύριο θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 12.
0: Πού το ξέρεις?
1: Να είστε όλες καλά, καλό μεσημέρι, έτσι λέει το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα το λέει, αλλά ναι, να προσέχουμε.
1: Μένεις στην Κυψέλη?
0: Όχι.
1: Δεν κινδυνεύεις. Πάμε.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το...
11: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Σάρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: στο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας. Διώξει σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρόσωπα. Βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την στόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρεπευθούν σε ανακριτή, αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκησης οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε, και 7 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο

0: η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
1: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε τέσσερις περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία. Δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
2: Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πάσα, αμνηστία πάσα δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας. Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην περιοχή της Ιθονίας. Συγκρούστηκαν με τοπικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα βιτιοφόρο με ένα γιο ταχύ μιας οικογένειας από τη Μολδαβία που ήρθε να κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να πεθάνουν ακαρία 28χρονη μητέρα και το βρέφος της οικογένειας μόλις 6 μηνών, ενώ 35χρονος πατέρας έχασε τη μάχη λίγες ώρες μετά. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που δίνει πραγματική μάχη για τη ζωή. Το τμήμα τροχέας Πολυγύρου συνεχίζει την προανάκριση για να προσαρμοστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου είχε συλληφθεί χθες, αλλά αφέθηκε σήμερα ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.
0: Τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές σημειώθηκε και στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε σημειωθεί ακόμα έναν θανατηφόρο με θύματα δύο νεαρά αγόρια. Ο Γιάννης Συνάνης από τη Λέσβο έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Πράγματι ακόμα μία τραγωδία στο σημείο όπου πριν από 50 ημέρες δύο νεαροί 18 και 16 χρονών έχασαν τη ζωή τους όταν με το μηχανάκι τους έπεσαν εξετράπη τις πορείες τους και έπεσαν επάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνηστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδησε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν η οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα, η συνοδηγός στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κολόνα.
0: Και
4: το θέμα
0: αυτό
4: είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
0: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες Γιάννη Συνάνη,
4: ακριβώς,
0: να σε ευχαριστήσουμε
4: ακριβώς.
0: Πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια.

0: εταιρεία, η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
1: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους. Να τους ακούσουμε.
2: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μέτρο, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
3: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν αποκτήσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες να σπρώχνουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
4: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε. Μεγάλη. Η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, στη δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές σε όλα τα διαμερίσματα. Στην τυχοποία και στους φωτακογούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
5: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
6: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριό μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
1: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ο Σοφίλη, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα, ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Πυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
7: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμεναν και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, ερχόμαστε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου. Είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
0: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα, Σύση Σταυροπιεράκου, τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
8: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος οι διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα οι ελεκτικές υπηρεσίες θα έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
9: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους τόκους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους είχαν βάλει τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να προσημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ ήταν μια δόση. Οι 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί πρέπει να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
0: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
9: Ακριβώς και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της εμπριστικής ενέργειας που στήχησε τη ζωή της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυσφύγετο, Είναι το, να θυμίσω, είναι το διαμέρισμα που είχαν, είχε πάει το ζευγάρι για να κάνει αρχικά την κατόπτευση κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και εν συνεχεία το ίδιο βράδυ να τοποθετεί στον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του διαμέρισματος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι εγώ τα κλειδιά δεν τα έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τα έδωσα σε έναν 26χρονο γνωστό μου και φίλο μου. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί αλλά και οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτού του ανθρώπου τα κλειδιά κατέληξαν στα χέρια του ζευγαριού ώστε να διοργανώσει αυτή τη δολοφονική εμπριστική ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί η αντιτρομοκρατική κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής να συλλάβει τον νεαρό και να τον οδηγήσει στην δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα που μιλούμε γίνεται έρευνα, εντελεχής έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο διαμέρισμα το οποίο διέμενε.
0: Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακάως σε συμφωνία μαζί μου, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πολεμικό κλίμα, Θανάση Τσίτσα, έχει βάλει φωτιά στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent βλέπουμε να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 85 δολάρια το βαρέλι και η κατάσταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αντιθέτως οξύνεται.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιδρομών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμυνας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο που βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαντικών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και θυεσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Ντένα Καράρη, ενώ ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
0: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
1: Ναι, Βασίλη, η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν για να της πούν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει, όπως είπες, ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η σχέση των δύο ήταν σχέση βαθιάς φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Νικήτα Κακλαμάνη τη συγκινητική τελευταία της επιθυμία. Του είχε ζητήσει όταν οι αγαπημένοι τους παρέα ξαναβρεθεί για φαγητό ή για μια παρτίδα μπιρίμπα να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι σαν να βρίσκεται και εκείνη ανάμεσά τους. Μια λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία που αποτυπώνει το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα που τη συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που με τα ταλέντο και την κομψότητα, την αξιοπρέπειά της, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Η αυριανή εξόδιος ακολουθία Βασίλη δεν αποτελεί μόνο έναν αποχαιρετισμό σε μια μεγάλη ηθοποιό, αλλά και έναν φόρο τιμή σε μια γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπει?
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου,
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
19: Ειδοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο ΔΕΗ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Κύριε Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37 κάθετος 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση σταθμό μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνου μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη σημαντική δέσμευση των συνειδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες της χώρας, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία, συνεπώς ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην οικιστική χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία, και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί ο που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, διότι αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που, κατά την γνώμη μου, δεν στηρίζεται ούτε στον νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση. περίπτωση μάλλον, επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευσης της περιουσίας ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν φόρους για την περιουσία τους, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μιας κατοικίας μέσα σε μια πολυκατοικία είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινής ησυχίας, πάρτι κάθε μέρα κτλ., δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση, εκεί μπορούν κάλλιστα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών της πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση, είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμού σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες σε Μιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, δηλαδή να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άνδρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του κυβήματος από μολυσμένα κοινά κουνόπια και για το λόγο αυτό συζητούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση του στάσης από τη μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψη η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
4: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε Βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, σε σχετικό δελτίο τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπαιτιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει, όπως αντιλαμβανόμαστε, το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαίνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λύγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως το αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο κύριος Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει σε βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα από Πίτσα Πανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Είμαστε στους 15 βουλευτές είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί παραιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, μέχρι στιγμής, και αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος παραιτήθηκε τελευταίος, δεν έχουμε κύμα παραιτήσεων αλλά ανεξαρτητοποιήσεων, δηλαδή βουλευτών οι οποίοι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους, και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και θα απασχολήσει και ήδη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννούλη, προκαλεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους κάλεσε μέσω του, καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Γιαννούλης μέσω του σταθμού μας να παραδίδουν τις έδρες τους.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα εχθές να συνεδριάσει με 7 μέλη. Την ώρα που είχε το 2023 είχαν εκλεγεί 47 βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί και πέρα μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο το πρωί εδώ στη Βουλή θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί φαίνεται πως θα διασταυρώσουν τα ξύβη τους ο κύριος Πολάκης με την κυρία Ρένα Δούρου. Σήμερα είχαμε τις ανεξαρτητοποιήσεις της κυρίας Πόπης Απανίδου, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα και του κυρίου Μπάρκα. Η εκτίμηση είναι ότι και αύριο αυτό το παράδειγμα θα συνεχιστεί και μέχρι τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: Στη σύλληψη ενός άνδρα 35 ετών, κυρίες και κύριοι, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά τη μεγάλη που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποίησε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας σπινθήρες. Συνολικά, 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρησμούς από αμέλεια. Ελεύθερος εντωμεταξύ, όπως με ενημερώνουν, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο χθεσινό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών.
1: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, Κυριακή τελικός.
2: Η Αργεντινή, λοιπόν, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ με αυτήν την ομάδα, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή. Με 2-1 κέρδισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Στις 10 θα παίξει με την Ισπανία. Κάτοχος του τίτλου, θυμίζω, η Αργεντινή. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά, προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη το 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά. Έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά ο μπαλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την 3η-4η θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα. Ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Ακρός επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
2: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, αν θα κρατηθεί.
2: Τον κρατάει, βέβαια. Γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν στέτοιες να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσανε πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στον τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas». Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και εμφυλάδια και σημαίες για πολιτικού διακριτικού περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαντ. Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει τα νησιά Φόκλαν είναι η Βρετανική κυριαρχία. Και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Vitesse στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν ώψη της Πάξη που θα παίξει με την ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τουτιβιλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα, την Sunel Arena στα Νολιώσια, όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέσυρε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τένις που γίνεται στο κέντρο της φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νικολό Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης τα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας Εξτρέμ, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
0: Ο καιρός. Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σορνιά και καλό μεσημέρι.
1: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, παρόλο την άνοδο των μελτεμιών, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 αποφόροι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, στους 33 με 35 τοπικά. Στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Ευωϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια.
0: Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
1: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φθιώτιδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα πιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός. Ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού?
1: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι μεταξύ επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, ο ΠΚΠ δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εσκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη και νέες ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ στους 15 έπεσε ο αριθμός των βουλευτών. Διαβάζουμε επίσης στο enikos.gr την υπόθεση του ΟΠΚΠ με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Θεσσαλονίκη, τέταρτη σύλληψη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάλησαμε, Thracon.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. 211-200-8200. Κύριε Αναστασία Γκριγκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα email σας, ήδη βλέπω έχουν αρχίσει και φτάνουν, studio@papakirialfm.gr. Γεια σας κυρίες και κύριοι, έχεις δίκιο πάνω μου που λες ότι με διέψευσε η Αγγλία που από ό,τι διαπίστωσα φοβήθηκε να κερδίσει. Έτσι είναι και ασφαλώς το Μουντιάλ, ο χθεσινός αγώνας, θα είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Εσείς καλείτε λοιπόν στο 211-200-8200 για να σχολιάσετε τι είδατε χθες. Βέβαια μπορείτε να τοποθετηθείτε και για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, η οποία τι περιλαμβάνει πολύ χοντρικά. Υπάρχει θέμα Πινέδα, γιατί οι Μεξικάνοι λένε για πρόταση τελικά στην ΑΕΚ 8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πρόταση. Αν καταθέσει 8 εκατομμύρια η Μοντερέι, τον παίρνει τον παίχτη. Και καρφιά από τον Νίκολιτς. Έχουμε τον Ίστρο που μετά το χθεσινό φιλικό που έχασε ο Παναθηναϊκός 4-1 που λέει ότι το χρειαζόμασταν. Έχουμε στο μπάσκετ είδηση ότι ο Λιόπουλος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου φοράει τα κυτρινόμαυρα, πάει στον Άρη. Ότι ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί έδρα της Ανέλ Αρίνα, δηλαδή το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, εάν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το Μουντιάλ. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα με το μήνυμα της χρονιάς, σε μένα τουλάχιστον, έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Είναι ένας τύπος, δεν το ξέρω προσωπικά, ο οποίος μένει στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, άρρωστος Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέχεια μου στέλνει στο Instagram για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, με έχει βομβαρδίσει να του πω τη γνώμη μου για τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και θέλει να με καλοπιάσει και είσαι ο μεγάλος δημοσιογράφος και θέλω την άποψή σου και πετάμε και πάμε για το πρωτάθλημα και κάνουμε και δείχνουμε. Τι καταλαβαίνετε. Χθες λοιπόν στο 3-0, ακουγέννη, στο 3-0 με τη Rapid μου στέλνει το μήνυμα. Τελικά κύριε Γιώργο, έχεις δίκιο. Ποιος ασχολείται με τα φιλικά παιχνίδια. Όταν κερδίζουμε όλα καλά ομαδάρα, όταν χάνουμε και προσγειωνόμαστε ανώμαλα, ούτε θέλουμε να το συζητάμε. Γι' αυτό παιδιά δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια και μη μου στέλνετε. Όπως δεν μου είπε το 3-0 με την Grasshoppers κάτι, δεν μου λέει όχι το 4-1, το 14-1 να είχαν χθες ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη γραμμή, ο κύριος Ανδρέας από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Ανδρέα.
1: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
0: Καλά κάνετε και ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Σας ακούω, είστε από τους καλύτερους.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Και η ευχαίρεια του λόγου που έχετε είναι, είστε το κάτι άλλο και είστε ανάλυση. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από την Αγγλία χθες.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρετε ότι είμαι Βραζιλία ανέκαθεν. Σας το λέω να το ξέρετε, ανέκαθεν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερως, γιατί και το 78 με το Βιντέλα που όπως πήγε στο τελικό το 6-0 του Περού. Που έκατσε και έχασε το Περού για να πάει στο τελικό, το 86 με χέρι Θεού. Λοιπόν, από ό,τι είδα αυτή η Αγγλία, δεν ξέρω τώρα προπονητή, παίχτε, το λέει προπονητή να γυρίσουν πίσω μετά το 1-0.
0: Να σα πω κάτι, επειδή αναρωτήθηκε και ο σχολιαστή χθε, αν είναι θέμα προπονητή, δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε ή να βρείτε την απάντηση. Οι αλλαγές του Τούχελ έδειξαν τι ήθελε να κάνει. Ήταν κλασική απόφαση προπονητή.
1: Κλασική απόφαση. Τεράστιο λάθος, έτσι. Και έβαλε τον Γκόρντον. Δεν ξέρω γιατί έβαλε και τον Γκόρντον. Δεν τον έβγαλε έξω.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχει κάνει η θάλασσα στις αλλαγές. Τεράστιο λάθος.
1: Πολύ καλός παίκτης, έτσι. Αυτός ο Γκόρντον που πήγε τώρα, μου φαίνεται στη Ρεάλ, πήγε τώρα.
0: Στη Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα. Πολύ καλός παίκτης. Τον έβγαλε έξω. Τρικυμία τον έπιασε. Το Σακά δεν τον χρησιμοποιήσε καθόλου, έτσι.
0: Όχι, εγώ περίμενα. Η Σακά ή η Ράσφορντ. Περίμενα κάποιον
1: τον
0: να.
1: Τον
0: έβαλε μετά, εντάξει, τον έβαλε. Ναι, καλά. Μετά το
1: 2-1. Ο άνθρωπος έκανε απίστευτα πράγματα.
0: Έτσι. Όπως τα λέτε.
1: Και η Αργεντινή λόγω Μέση τώρα, γιατί χωρίς το Μέση η Αργεντινή. Μια τριωμάδα είναι χωρίς το Μέση.
0: Ναι, αλλά παίζει. Παίζει πολύ δυνατά, είναι πολύ αποφασιστική.
1: Παθιασμένοι, εντάξει, οι άνθρωποι ήταν παθιασμένοι. Εγώ τους είδα εκεί πέρα και με το μίση ένα φάουλ που του κάνανε και πέσανε όλοι πάνω στο διαιτητή. Ναι, οι άνθρωποι. Και στο δεύτερο γκολ είδα το μίση, αποστέλεσε το μίση, έτσι, η ενέργεια του μίση και έβγαλε το δεύτερο γκολ.
0: Και με το δεξί πόδι, παρακαλώ, έτσι.
1: Τρομερός που ξέρει.
0: Με το δεξί πόδι με φάλτσο.
1: Ο καέτος που έχει τελευταία 20 ετίας.
0: Ναι. Καλά, το συζητάμε.
1: Για μένα όμως ανέκαθεν ήταν ο Πελέ.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα συγκρίσεις τι να κάνεις. Είναι άλλη εποχή τότε. Και άλλη εποχή τώρα.
1: Γιατί αυτά τα που έκανε ο Πελέ 16,5 χρόνια στο Μουντιάλ.
0: Μα δεν αφισβητεί κανένας. Προς Θεού. Δεν αφισβητεί κανένας.
1: Απίστευτα πράγματα έχει
0: κάνει. Δεν αφισβητεί κανένας. Ναι, εντάξει. Προς Θεού. Αν και το έχω πει και άλλες φορές και με τον Τζιοβάνι που έχω μιλήσει του Ολυμπιακού. Και με τον Λουτσιάνο και με άλλους γενικά Βραζιλιάνους, μου έχουν πει ότι στην πατρίδα τους ο κόσμος.
1: Ο Γκαρίτσα.
0: Θεωρεί τον Γκαρίτσα ανώτερο.
1: Ναι, εγώ τον Γκαρίτσα δεν τον έχω δει.
0: Εντάξει, ούτε εγώ δεν το. Ό,τι έχω δει το ντοκιμαντέρ, ναι, δεν έχω προλάβει.
1: Ο πατέρας μου είχε πει για τον Πελέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γκαρίτσα. Ναι. Το 58 που είχε στη, εδώ στη Μητυσά του στη Λεωφόρο, είχε πάει ο πατέρας του χωρημένος. Τον είχε πιάσει λίγο πολυχρονή και τον είχε κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα την Κυριακή

0: Ναι.
1: Πιστεύω θα είναι ωραίος τελικός.
0: Ο καλύτερος θα το πάρει.
1: Είδομαι. Λοιπόν, αυτά κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ωραία, να είστε καλά κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να σας πω το εξής τώρα που είπε για το Μέση. Ακούστε μία λεπτομέρεια που δεν την πιάνει πολλοί κόσμος, γιατί πρέπει να μελετήσει τον αγώνα. Είδατε τα κόρνερ πώς τα εκτελούσε ο Μέση. Δεν έκανε με το αριστερό πόδι αυτές τις έντρες. Στους 100 ποδοσφαιριστές και οι 100 θα κάναν το ίδιο. Ο Μέση λοιπόν, επειδή είναι στρατηγός και επειδή το μυαλό του κάνει πάρα πολλές στροφές, θέλει να δει πώς θα αντιδράσει, τι θα κάνει, πώς θα βρει τον τρόπο να σκοράρει η ομάδα του. Έκανε τα κόρνερ λοιπόν στο συμπαίχτη, ξαναέπαιρνε την μπάλα και δεν έκανε αμέσως σέντρα. Περίμενε τους Άγγλους, ερχόντουσαν 2 με 3 να τον μπλοκάρουνε και έβρισκε τον τρόπο και έκανε τη σέντρα. Το έκανε για να αποσυμφορήσει την άμυνα των Άγγλων που είχαν βάλει πούλμα μπροστά στον Πίκφορντ. Και έκανε τη σέντρα με το δεξί και πήγε μπάρα στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο ότι είναι παικταράς με την μπάλα στα πόδια, είναι το μυαλό του, το πώς δουλεύει. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Κορυδαλό.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
2: Καλησπερίζω όλη την ομάδα του Real FM και τους ακροατές σας. Πρώτη φορά βγαίνω στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο με συγχωρείτε. Είστε ο πιο συμπαθής ίσως στο ραδιόφωνο. Το λέω έτσι με τόσο αγάπη και τόσο προσφυλής εκφόρης να το πω έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
2: Πάρα πολύ συμπαθητικός, πάρα πολύ ωραίος και τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει η τοποθέτησή σας, είναι κεραίες και σωστές και πολύ σεβαστό πρόσωπο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι τη στάση του Αλαφούζου που μπήκε στην Προεδρία του Super League με να αλλάξει το Μαρινάκι. Τι μπορεί να συμβαίνει αυτό για τη Super League? Και όσον αφορά την είδα του Παναθηναϊκού εχθές, τη βλέπω σαν μια μικρή σφαλιάρα, να το πω έτσι, στην Ευρώπη, να καταλάβει ότι δεν παίζουμε. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να είναι μια προετοιμασία, 120 λεπτά παιχνίδι, κουραστήκαμε, okay, και τις αλλαγές και όλα και οι ελλείψεις είχε η ομάδα, αλλά ακόμα δίνει το ρόστερ, έτσι, δεν έχει τελειώσει το ρόστερ νομίζω.
0: Όχι ακόμα, εντάξει, μπορούν να πάρουν παίχτες. Έχουν να πάρουν.
2: Α,
0: να δουν αν θα φύγει ο Πελίστρια, αν θα πάρει εξτρέμ. Να δούμε και πώς είναι και ο Ίγκασον, γιατί θα κάνει μαγνητική, γιατί τραυματίστηκε. Γιατί θέλανε να πάρουν ένα στόπερ. Θα δούμε τι θα κάνουν.
2: Εγώ ανατρέχεσα προσωπικά εκεί που τραυματίστηκε. Μάλλον πρέπει να είναι σοβαρό ο τραυματισμό. Θα δείξει βέβαια. Θα δείξει το παλικάρι. Δεν είναι μεγάλη απώλεια. Είναι στόπερ, δεν είναι. Είναι κεντρική μονάδα. Εσείς που πώς θα βλέπετε για το Μουντιάλ, ήθελα να πω πάλι κλπ. Η Αργεντινή πιστεύω ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και αν γιατί και η Γαλλία ήταν δυνατή, απλά δεν βρέθηκε στην καλή βραδιά τώρα με την Ισπανία, έτσι. Αν η Αργεντινή παίξει σχεδόν εισάξια αυτό το ποδόσφαιρο με την Ισπανία, πιστεύω θα το σηκώσει. Αυτό.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το παίξει με τους Ισπανούς.
2: Α, μπράβο, αυτό.
0: θα δούμε την Κυριακή.
2: Είναι και ένα μέση βαρόμετρο εκεί μέσα.
0: Θα δούμε.
2: Εντάξει. Εύχομαι καλό απόγευμα και κάθε χαμόγελο, κάθε υγεία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, έλεγα να βάλω κάποια τραγούδια, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, γιατί χθες γεννήθηκε ο Νότης ο Μαυροδής, ένας σπουδαίος συνθέτης, σπουδαίος κιθαρίστας, ραδιοφωνικός παραγωγός και γράψει ωραία κομμάτια. Αλλά προηγήστε εσείς, είτε τα τηλεφωνήματα είτε τα μηνύματά σας. Μου λέει τώρα η Άννα. Άννα, το έχω μάθει το μάθημά μου, δεν λέω κυρία. Άννα, σκέτο. Αχ, αυτή η εθνική Αγγλία, λέω στον κολλητό μου που την υποστηρίζει τόσα χρόνια τώρα, να σταματήσει πια για να γλιτώσει τη στενοχώρια, αλλά δεν ακούει. Τέλος πάντων, δεν έχει προκοπή αυτή η χώρα, παρότι έχει μεγάλους παίχτες, την πατάει συνήθως λόγω προπονητών. Μεταξύ μας και ο προηγούμενος δεν ήταν καλύτερος. Χαίρομαι και λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τα λένε προσωπικά, δεν τα διαβάζω. Λοιπόν, για χαρά από Γλασκόβη, όπου με ακούει ο άνθρωπος σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι, να το τρολάρω λίγο, σιγά μην άφηνε ο Γερμανός προπονητής να πάνε οι εκλέσεις στον τελικό. Τους γύρισε όλους πίσω βοηθώντας την Αργεντινή να νικήσει, η οποία Αργεντινή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βοήθησε όλους.

0: στους Ναζί και τους εγκληματίες, υποκρύπτοντάς τους στη χώρα της. Εντάξει, αλλού το πας. Αλλού το πας. Και χθες κάποια στιγμή μπήκε ένας τύπος μέσα για τα Φόκλαντ, ότι είναι της Αργεντινής και λοιπά, και έγινε χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γεωργίος, όταν σε μια ομάδα γεμάτη μπαλαδόφατσες, γεμάτη πάθος για το λαό του, είσαι μέσα στο τέρμα να περιμένεις, καληνύχτα, και τα δύο ήταν λίγα που έφαγε. Ωραία. Του πάνω το. Ο Δέλτα Μη, αγγλόφιλος όπως είπαμε και προχθές, αλλά και συμπαθών την Αργεντινή. Μετά το χθεσινό Don't Cry For Me, Ιγκλατέρα. Αν θέλουν να κάνουν κάτι καλό για την ψυχική υγεία και τον κόσμο τους, ας αυτοαποκλειστούν από κάθε διοργάνωση εθνικών ομάδων. Με την οτροπία που έχουν, Super Cup να παίξουν στον Παγκρίτιο θα χάσουν. Μεγάλος τελικός, θα δούμε νομίζω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εγώ λοιπόν που είμαι παραδοσιακά αγγλόφιλος, πάντα είμαι με την Αγγλία. Και όσοι με ακούτε, σας είχα πει από την αρχή ότι δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Είναι ικανή για μια ακόμα φορά να φτάσει στη βρύση, να βάλει το χέρι, να έχει νερό στη χούφτα και την ώρα που πάει να δροσιστεί, κάτι να γίνει. Αυτή είναι η Αγγλία. Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, δεν μου προκάλεσε κάποια έκπληξη. Και προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω τη νίκη της Αργεντινής. Σε καμία περίπτωση. Αλλά την Αργεντινή τη βοήθησε η Αγγλία. Ξεκίνησε λοιπόν το μάτς, ένα ημίχρονο το οποίο δεν είδαμε ποδόσφαιρο, πολύ ξύλο. Κυρίως η Αργεντινή. Μπήκαν μέσα πολύ δυνατά, σφαλιάρες, μπουνιές κλπ. Ήταν εντάξει. Τι να κάνει ο Αμερικανός διαιτητής, έπρεπε να κρατήσει τα μπόσικα που λέμε. Και η πρώτη κάρτα ήταν σε Άγγλους, του Άντερσον, και μετά άρχισε να δίνει και στην Αργεντινή. Για το πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε να πούμε τίποτα το ιδιαίτερο, ξυλίκι. Έτσι. Πόλεμος. Στο δεύτερο ημίχρονο, το γεγονός ότι η Αγγλία, ενώ οι Αργεντίνοι μπήκανε κάπως καλύτερα, πατούσανε καλύτερα στο γήπεδο, ήρθε αυτό το 1-0 με τον Γκόρντον, και ξαφνικά, με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία, με συγχωρείτε για τη φράση μου, θα το πω όπως το νιώθω, τα έκανε πάνω της. Δηλαδή, η λογική τι λέει εδώ, ότι εφόσον κερδίζεις και ξέρεις, πας για τελικό. Άρα ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα. Και μάλιστα μια Αργεντινή με Μέση, που είναι εγωιστής, που είναι γενικά η Αργεντινή σημαίνει πολλά αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο τελικός, αλλά και να κερδίσουν και την Αγγλία, θα δώσει όλο της το είναι. Και εσύ τι κάνεις? Τι κάνεις? Βάζεις την ομάδα μπροστά από το Pickford, αντί να κρατήσεις μπαλά. Εγώ λέω, περνούσε ο χρόνος και λέω τι έγινε, θα βάλει ένα Σάκα μέσα, θα βάλει ξέρω εγώ το Ράσφορντ, έστω και το Μαντουέκι που δεν το πολύ γουστάρω, τέλος πάντων. Θα βάλει κάποιον μέσα, θα κάνει κάποιες αλλαγές, θα κρατήσει μπάλα. Περίμενα να πάρει την μπάλα ο Μπέλιχαμ περισσότερο, έστω και στο ατομικό παιχνίδι. Ο Κέιν που γύριζε κι αυτός. Και ξαφνικά είδα μια ομάδα να παίζει 5 με 6 αμυντικούς, τα 4 center back. Και φαινότανε μετά το 70 κλπ, 65-70, πελαγοδρομούσανε. Δεν ήξερα πώς να διώξουν την μπάλα. Ο δε Μέση, η Αργεντινή, τότε άρχισε να παίζει μπάλα. Η Αργεντινή δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σου λέει τώρα, δηλαδή μύρισε αίμα αυτό που λέμε. Και σου λέει εδώ είμαστε. Και είδατε ένα Μέση, ο οποίος ήταν Μέση εναντίον της Αγγλίας. Έπαιρνε την μπάλα, δεν ήταν μόνο τα στημένα και όπως το διαχειριζότανε. Έπαιρνε την μπάλα, του δίνει ο Έντσο, προσπαθούσε να παίξει το 1-2, να τους ανοίξει. Μια η μπάλα δεξιά, μια αριστερά. Ο Δέντσο Φερνάντες, ο οποίος είναι της Τσέλσι και τον ξέρουν και τους ξέρει, έκανε 3 σουτ. Το ένα πήγε out, το άλλο το απέκρουσε ο Pickford και το άλλο πήγε μέσα. Δηλαδή παίζεις άμυνα χωρίς να μείνεις. Ήταν φοβερό αυτό. Να παίζεις άμυνα χωρίς να μείνεις. Αυτό έκανε η Αγγλία του Τούχελ. Και λογικό ήταν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τα πράγματα έτσι και ο άλλος είναι αποφασισμένος, λογικό είναι να χάσεις. Και με λέμε η μεγάλη ανατροπή. Όπως η Αίγυπτος τι έπαθε στο 79. Δεν πίστεψε και οι Αιγυπτοί, δεν το πιστέψανε. Σου λέει θα κερδίσουμε την Αργεντινή. Ήρθε το 2-1, τα κάνανε και αυτοί πάνω τους. Το ίδιο τα κάνανε και οι Αγγλέζοι. Και έχεις τον Τούχελ και λέει εγώ δεν μετανιώνω. Τι δεν μετανιώνεις? Γιατί δεν παραδέχεσαι το λάθος σου? Εφόσον έχεις ξαναδεί το παιχνίδι, γιατί σίγουρα το ξαναείδες, γιατί έχασε η Αγγλία? Έχασε γιατί γύρισε όλη πίσω. Και δεν είναι, και έχει διαφορά, προσέξτε, με το Μεξικό. Με το Μεξικό ήταν με παίχτη λιγότερο. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι, ήταν και το υψόμετρο. 2200 στο ΑΣΔΕΚΑ. Δεν είναι το ίδιο. Μη βάζουμε το ένα παιχνίδι δίπλα στο άλλο. Εδώ δεν έχουμε αποβολή. Εδώ σε μένα μηδέν. Έχεις την ψυχολογία. Θες να πας στο τελικό μετά από 60 χρόνια και εσύ γυρίζεις πίσω. Ποια είναι η γνώμη του Γιώργου από το Λονδίνο? Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε Γιώργο Άρχοντα.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλά είμαι. Είμαι, παρόλο που είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, τελευταία μια εβδομάδα και κάνω τις δουλειές. Λίγο break και για μας, λίγο ξεκούραση.
0: Χρειάζεται.
1: Γιατί τραβιόμαστε τα σκυλιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα άκουσα τον φίλο τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας Ολυμπιακός δεν ήταν που βγήκε? Προηγουμένως ή κάνω λάθος?
0: Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Είμαι λίγο αλλού γιατί έχω τόσο στο κεφάλι μου.
1: Για τον Πελέ που μιλάγατε. Ότι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει την ιστορία, κανένα δεν το έχει πει αυτό, θα στο πει ο Γιώργος στο Λονδίνο, είναι ο Στάνλι Μάθιου. Ο ίδιος ο Πελέ, που ήταν Άγγλος της Στόκ, είναι αυτός που έπαιξε εξαναγκαστικά, τον έβαλε η χιτλερική Γερμανία, τον Ναζί, και είναι αυτός που σκόραρε στο 6-3 της Αγγλίας κατά της Γερμανίας, αν θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι το 38, τότε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και παραπάνω, πάντα το 41, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Πάντως αυτός είναι, και είναι αυτός που ο Πελέ έχει πει, είναι ο παίκτης που μας δίδαξε πώς θα πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο. Ο Πελέ το έχει πει, όχι εγώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε για τα χτεσινά λοιπόν, γιατί ήταν τριπλαδόρο, ήταν άλλο πράγμα. Πάμε για τα χτεσινά. Χτες το παιχνίδι, φίλε, όπως όλοι λένε, το είχα χάσει, το χάσε ο Τούχελ. Και το χάσε ο Τούχελ, όχι γιατί γύρισε την ομάδα πίσω. Ο Τούχελ το χάσε μετά το τέλος του παιχνιδιού Νορβηγία-Αγγλία. Οι δηλώσεις του Τούχελ επανέφεραν στην Αγγλία μέσα στα αποδυτήριά της το κλίμα που υπήρχε πριν Τούχελ. Οι απαντήσεις Μπέλιγκαμ, βλέποντας μια φάση που θα σου πω που είναι χαρακτηριστικό στυλ της Αγγλίας, του πώς είναι ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος, να το εξηγήσω έτσι απλά, φεύγοντας ο Μπέλιγκαμ μόνος του μπροστά, εάν θυμάσαι, αριστερά του ο Κέιν και δεν του δίνει την μπάλα καθόλου και σουτάρει πάνω στα πόδια του αμυντικού της Αργεντινής. Τη θυμάστε πάση αυτή που
0: σου λέω? Ναι, τη θυμάμαι.
1: Ενώ έφυγε μόνος του. Γύρισε αυτός πίσω την ομάδα, ευθύνες 100%, επειδή ακούω πολλούς που λένε γιατί κριτικάνουν οι παίκτες της Αγγλίας, οι πρώην παίκτες, δηλαδή Ρούνεϊ και ούτε καθεξής, γιατί κριτικάνουν τον Τούχελ και αυτοί τι κάναν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι έτσι. Καλά κάνουν και κριτικάνουν. Ο Τούχελ για μένα πρέπει να χαιρετήσει. Nice to meet you, Τούχελ, προπονηταράς, αλλά χτες ήσουν ατενές. Δεν ήσουν Τούχελ, ήσουν Τούνελ. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Και στο λέω, πρόσεξε, βέβαια, στον τελικό θα είμαι με την Ισπανία. Και ξέρεις γιατί θα είμαι με την Ισπανία? Όχι γιατί γουστάρω τους Ισπανούς, μόνο για ένα λόγο. Για να δω τον Τραπ να κάνει απονομή στους Ισπανούς. Ζω γι' αυτό. Να δω πώς θα την κάνει. Θα είμαι πολύ περίεργος να δω ο Τραπ αυτά που έχει πει.
0: Με αυτά που έχει πει για το. Ναι.
1: Για τους Ισπανούς. Τώρα ποδοσφαιρικά. Γιατί ρε φίλε Γιώργο, δεν ήταν ας πούμε ο Μέση μέχρι που φάγε τον γκολ μέχρι το 60. Ο Μέση πρέπει να ήταν. Γιατί υπήρχε ο Ντέκλαν Ράις και τον είχε εξαφανίσει. Μου κάνει αλλαγή και μου βγάζει τα wing, μου βγάζει τα extreme της Αγγλίας. Έτσι. Και πάει και κλαίει και μου κάνει center back.
0: Τον Μπέλτζι, Νιούκαστρο.
1: Το Κέιν.
0: Εντάξει, ο Κέιν από μόνο του γύρισε.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς.
0: Όλοι γύρισανε. Ναι.
1: Με το Μεξικό σύμβολο, αλλά η Αγγλία με το Μεξικό δεν γύρισε 70 μέτρα πίσω, γύρισε 20.
0: Ναι, όχι έτσι.
1: Γύρνα την ομάδα 20 μέτρα και έφερε και με 10. Τη γύρισε όλη την ομάδα και την έκλεισε, λες και είσαι να πούμε η Λαμία και ο Πανετολικός. Και είσαι η Εθνική Αγγλία και πρόσεξε και ξέρει πολύ καλά ότι μετά την πορεία που έχει κάνει, ότι είναι ένα όριο των Άγγλων. Εγώ, φίλε, ζω στην Αγγλία και ξέρω ότι, να ξέρει ότι αυτό το αποτέλεσμα, το χτεσινό, θα την κουβαλάει για πολλά χρόνια την Αγγλία. Το θυμάσαι κι εγώ.
0: Το είμαι σίγουρο. Δεν είναι το αποτέλεσμα, ο τρόπο που έχασε.
1: Ο τρόπος
0: που έχασε.
1: Γιατί όλοι γίνανε, ανέβηκε η Αργεντινή, έγινε ομαδάρα. Και γιατί δεν ήταν ομαδάρα μέχρι το 60,
0: ναι.
1: Να το είχε κάνει 3-0. Αφού ανέβηκε η Αργεντινή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί δεν ήταν ομαδάρα μέχρι τότε? Ομαδάρα δεν ήταν. Ξέρεις, καμιά φορά παίζουν δύο. Σε κάνω εγώ ομαδάρα. Μέχρι το 60 δεν έχει κάνει φάση η Αργεντινή. Φάση, μισή δεν έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο μεγάλος Μέση? Γιατί ακούγε κάτι τρελά. Τον πάω με χίλια περισσότερο από τον Ρονάλντο. Τον πάω. Άρα ρε φίλε, να σου πω και κάτι. Έχουν γίνει και 10 μαρκαρίσματα δυναμικά, αργεντίνικα μαρκαρίσματα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ο Άντερσον, ο Ράις, ο Μπέλιχα, μέχρι και ο Κέιν του έκανε.
1: Ναι, λοιπόν, έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και στην αρχή του λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε για άλλα τώρα. Περαστικά, αν θα τον κρατήσουν για το 28, στο ξαναλέω, παρόλο που έχει συμβόλαιο, ξέρω, με την Ομοσπονδία, θα κάνει τεράστιο λάθος. Δεν νομίζω. Πού ήταν ο Σάκα? Πού ήταν ο Σάκα, ρε φίλε? Δεν έχει Αγγλία παίχτες? Έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας και δεν μου έχει το Σάκα μέσα, ρε φίλε. Με τα εξτρέμ σου, μου βγάζει έξω τον Γκόρντον, το εξτρέμ της Νιούκας που σου κάνει τον γκολ. Μου τον βγάζει έξω. Ένα παίκτη μπορούσε να απασχολήσει το αριστερό, το δεξί μπακ της Αργεντινής πίσω, τον κράταγε πίσω και αρχινήσαν και ανεβαίναν. Και τα δύο γκολ που φάγε τη δεξιά μεριά τα φάγε. Εκεί δεν έκανε παιχνίδι ο Μέση. Σε ματαλέω, ρε Γιώργο.
0: Όχι, όχι, έτσι.
1: Άσε τώρα και δεν μου βγαίνουν και
0: άντε να κάνει τι διακοπέ σου, άντε τώρα, εντάξει. Εντάξει.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε, καλή εκπομπή.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η άμυνα? Αυτή που έκανε η Αργεντινή μετά το 2-1. Τότε που ξαφνικά το θυμήθηκε η Αγγλία να πάει να παίξει μπροστά. Ο μοναδικός ξεμαρκάριστος ήταν ο Πίκφορντ. Και όσοι είδατε τον αγώνα, γυρίζαν την μπάλα στο Πίκφορντ, φτούξε ελευθερία, κάνε μια παλιά και αν τυχόν μας κάτσει, μας έκατσε. Γιατί οι Αργεντίνοι παίζανε man to man όλους τους Αγγλέζους, κανείς δεν ήταν ελεύθερος και δεν καταλαβαίνανε Χριστό. Δεν κάνανε άμυνα μπροστά από την εστία. Κάνανε την άμυνα μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αυτή είναι η άμυνα. Την άμυνα την παίζεις ψηλά, δεν την παίζεις χαμηλά. Δεν λες τον αντίπαλο έλα, έλα, έλα. Δηλαδή, οι Άγγλοι σαν να λέγανε στους Αργεντίνους, παιδιά, ελάτε, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ελάτε να μας ισοφαρίσετε, ελάτε να μας κερδίσετε. Απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, να χάσεις έναν αγώνα σε ένα παιχνίδι, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, προς Θεού. Να χάσεις με ψηλά το κεφάλι. Να χάσεις μια αξιοπρέπεια. Να χάσεις, αν θέλεις, ακόμα που λέω λόγος και από τη διαιτησία. Να έχεις να λες, ο διαιτής μη μας αδείξε. Όχι να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ήταν απίστευτο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό τώρα που ακούσαμε, ότι όπως η Βραζιλία, αυτή η εφτάρα της έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, η εφτάρα από τη Γερμανία λέω. Ο τρόπος που έχασε, θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεπεράσουν οι Άγγλοι, και αν το ξεπεράσουν. Εδώ δεν έχουν ξεπεράσει το πώς ήρθε το Μουντιάλ του 66, το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Θα ξεπεράσουν και αυτό, τι νομίζετε? Είναι, αυτή η ομάδα έχει πέσει κατάρα, πώς θα το κάνουμε? Φτάνει στη βρύση, δεν μπορεί να πιει νερό. Παίζει τελικούς, δεν μπορεί να πάρει. Φτάνει μη τελικά, αποτυχαίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και για να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Το πρωινό τσιγάρο. Ο Νότης ο Παπρουδής συνεργάστηκε με τον Άλλη και Αλικείο. Θα τα ακούσουμε από τον Παντελή Θαλασσινό, τον Νίκο τον Κουρουπάκη, την Έλλη την Πασπαλά και την Κλικερία.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. 7 αεροσκάφη συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Εκτροπές της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο προς Πόρτο Γερμενό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πλημελήματα ελέγχονται οι Παπακώστας, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει με 15 βουλευτές μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σήμερα τα μεσάνυχτα στις 12 ακριβώς ο Αντένα θα μεταδώσει τη συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή στο ενώπιο σενοπείο στον Νίκο Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Είχε δοθεί αυτή η συνέντευξη. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Έχετε δίκιο, κυρία Χριστίνα, είναι σπουδαίος ο Νότης Μαυρουδής. Δεν του έχω κάνει αφιέρωμα. Τη νέα σεζόν κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα κάνουμε. Και με την ευκαιρία να πω, όσοι θέλετε να μιλήσετε τηλεφωνικά στην εκπομπή και σήμερα και αύριο, το Σάββατο 2 με 5 έχουμε το Σάββατο Κουγιουμτζή και την Κυριακή Πυθαγόρας είναι εκπομπές χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Πριν πάω στα μηνύματα και στις γραμμές, Βαγγέλη, δώσουμε ένα λεπτό. Έχουμε την πολύ δυσάρεστη είδηση που τη φοβήθηκα και χθες γιατί έτυχε να το δω το συγκεκριμένο όταν έπεσε κάτω ο Ίγκασον. Δεν μ' άρεσε όπως έπεσε και όπως έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Παιδιά, έχει πολύ μεγάλη ζημιά. Ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Το ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο σημαίνει ένας χρόνος έξω. Δεν μιλάμε για 2 και 3 μήνες. Ένας χρόνος έξω. Πολύ άτυχο το παλικάρι αυτό, αλλά είναι δυνατός και να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Επίσης να πούμε ότι και ο Γκαλάμπρια, και αυτός 6 εβδομάδες, γιατί έπαθε ρήξη έξω πλάγιου σύνδεσμου. 6 εβδομάδες ο Γκαλάμπρια. Εντάξει, εκεί έχει τον Τσάπρα. Θα παίξει ο Τσάπρας δεξιμπακ, τώρα με την Πάξη. Το μάτσι είναι 23 Ιουλίου και μάλιστα βγήκαν εκεί οι ώρες να σας πω, 23 Ιουλίου 9 το βράδυ και στο ΆΚΑ Ρεβάνς 30 Ιουλίου στις 9.30. Τώρα ο Παναθηναϊκός που για μένα ήθελε στο Περέτσι καλλιώς, γιατί είχε στον Ντεφράι, τον Ίγκασον, τον Κάτρι, η τριάδα των βασικών. Τώρα για μένα Πάλμερ, Μπράουν και Τουμπά δεν υπάρχουν. Κανονικά πρέπει να φύγουν εκεί δύο, αλλά θες οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, μάλλον θα μείνει τώρα ή ο Τουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν και θα πας να βρεις ένα στόπερ. Οπωσδήποτε στόπερ, αλλά εν δυνάμει βασικό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Έλα, Βαγγέλη, άκουσες τη δυσάρεστη είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
1: Περαστικά, ό,τι καλύτερο το παιδί, τον Ίγκασον. Γιώργο, πριν πάω στο Μουντιάλ, ό,τι έχτισε μέσα σε μία εβδομάδα ο προπονητής. Θα πω, Γιώργο, στην προηγούμενα φιλικά που έδεσε η ομάδα, σου είπα τα καλύτερα για αυτόν τον προπονητή. Εχθές μεγάλο λάθος. Ξέρεις ότι μέσα σε μία εβδομάδα έχεις ευρωπαϊκό παιχνίδι. Βγάλε την καλύτερη εντεκάδα. Ετοίμασε την ομάδα σου.
0: Δηλαδή, τι ήθελες να κάνει για καντομολιένα.
1: Ρε Γιώργο, βγάλε την εντεκάδα που ξέρεις. Σε μία εβδομάδα σίγουρα τα προηγούμενα φιλικά έβγαλε.
0: Αυτό, κοίταξε να δεις. Η φάση όπως έγινε, δεν έγινε από κανένα.
1: Όχι, δεν κολλάω στη φάση.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε προπόνηση, μπορεί να γίνει οπουδήποτε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, ο κάθε προπονητής πρέπει να, η ομάδα να έχει αποκτήσει ρυθμό, να έχει κάποια παιχνίδια. Δεν μπορείς να πας σε ένα επίσημο αγώνα και να έχεις δώσει φιλικό μάτς πριν 10, 15, 20 ημέρες.
1: Το άλλο, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Ποιο?
1: Ότι ο Παναθηναϊκός εχθές πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έκανε ζέσταμα στο βοηθητικό. Αυτά έπρεπε να τα ξέρει ο προπονητής.
0: Καλά, γιατί αυτά έτσι, καλά έτσι κάνουν οι ομάδες. Γιατί πού είναι το παράξενο?
1: Ότι το γήπεδο, Γιώργο, χθες που έπαιξε φιλικό.
0: Βαγγέλη, άκουσε με, έχουν αλλάξει οι προπονητικές μεθόδους. Εδώ πλέον βλέπεις ότι γίνονται αγώνες, άκουσε με, γίνονται αγώνες και κάνουν και προπόνηση, όχι προπόνηση κανονική, ένα χαλάρωμα πρωί, ανάλογα την ώρα, έτσι. Όπως κάνουν και στο μπάσκετ, πολλοί αθλητές που κάνουν προπόνηση το πρωί και κάνουν και 1 και 2 ώρες μόνο τους σε σουτ και μετά από λίγες ώρες παίζουν. Και γι' αυτό εξάλλου το μάτς χθες πήγε στα 120 λεπτά. Συμφωνία των προπονητών. Ήθελαν περισσότερο χρόνο να δοκιμάσουν περισσότερους παίκτες. Αυτά είναι στα πλαίσια προετοιμασίας. Αυτά δεν τα κάνουν από το μυαλό τους. Έχουν τα. Γίνονται βάσει επιστημονικών δεδομένων.
1: Ναι.
0: Μην κατηγορούμε τώρα τους προπονητές.
1: Όχι, όχι, προς Θεού, δεν είναι
0: ή το, όχι, ή γενικά Θεού, το σίγουρα, τεχνικό ναι, επιτελείο. Για όνομα του Θεού. Ξέρουν τι κάνουν. Στο θέμα της προετοιμασίας ξέρουν. Έχουν εργοφυσιολόγους, έχουν γιατρούς, έχουν ειδικούς. Δεν τα κάνουν έτσι.
1: Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ρε παιδί μου, κοίτα εδώ. Το προηγούμενο Σάββατο μαζεύτηκε στη Λεωφόρο, πήγε 15.000 κόσμο. Τώρα ναι. Μιλάμε για 10 Ιουλίου τώρα.
0: Ωραία.
1: Έφερε όλη αυτή τη χαρά στον κόσμο τώρα.
0: Και τώρα, να σου πω κάτι, γιατί το βλέπω στα μηνύματα που μου στείλανε στο Instagram. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πετάγανε, έχασε ο Παναθηναϊκός, και τι έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία, και τι, ωραία,
1: όχι,
0: τι
1: όχι,
0: έγινε.
1: Όχι, προς Θεού, προς Θεού, ναι, ναι. Μας πειράζει αυτό το 4-1, ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Όχι, όχι, προς Θεού.
0: Γι' αυτό σου είπα, δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι. Κακώς, ναι, κακώς ναι, μιλάμε, κακώς μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, για πες μου τι άλλο τώρα, πες μου τι άλλο.
1: Γιώργο, τα έχουμε πει, Γιώργο, είναι γραμμένο. Αυτή η ομάδα έχει άστρο, Γιώργο, η Αργεντινή.
0: Να.
1: Ναι, την Κυριακή, εντάξει. Άντε να τη δυσκολέψει η Ισπανία, δεν φαίνεται ότι καθαρά αυτό το μοντέλο είναι της Αργεντινής.
0: Ναι, για να
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Είναι η τρίτη ανατροπή που κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι γραμμένο. Τι να πούμε τώρα. Ο Μέση στα πόδια του παγεύει. Τι άλλο να πούμε, εντάξει, σίγουρα. Γιώργο, έχω ακούσει από το πρωί για το Τούχελ. Εντάξει, σίγουρα και αυτός μεγάλη ευθύνη σίγουρα. Αλλά Γιώργο, για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι παίκτες. Προηγήσε 1-0. Για μένα, Γιώργο, οι παίκτες έπρεπε να πεθάνουν μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά όταν κάνει αλλαγές και σου βγάζει Γκόρτον, σου βγάζει Ράι, σου βγάζει όλους αυτούς που είναι επιδραστικοί στο παιχνίδι και βάζει αμυντικούς. Εντάξει, ωραία, φυσικά οι παίκτες αυτοί παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αλλά εδώ είναι που λέμε οι επιλογές του προπονητή. Ο προπονητής δείχνει το στίγμα του.
1: Και οι παίκτες,
0: δεν μπορούσαν οι παίκτες. Και να σου πω και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Στο 1-1, όταν ήταν 1-1, έλεγα από μέσα μου. Πες ότι πάει η παράταση. Πώς θα παίξει η Αγγλία. Με όλους τους αμυντικούς θα παίξει. Που θέλει να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. Έτσι θα συνεχίσει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ούτε καν σκέφτηκε το ενδεχόμενο παράτασης. Και έβαζε όλους τους αμυντικούς. Και μετά το 2-1 θυμήθηκε το Ράσφορντ και το. Εντάξει. Έβαλε κι άλλο έναν που έπαιζε στην Αλαχλή. Τέλος πάντων.
1: Εγώ, Γιώργο, είδα και τις έντρες του Μέση με πόση ευκολία τώρα τις έκανε τώρα. Για μένα αυτά είναι οι παίκτες. Και μετά θα ρίξω ευθύνες στο Τούχελ. Και ο Λαοτάρο τώρα παίρνει τώρα την κεφαλιά τώρα μέσα σε δύο παίκτες τώρα.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό. Έχεις βάλει τόσους ψηλούς και σου παίρνουν τις κεφαλιές.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας. Και πόσο μάλλον τώρα, Γιώργο, και την Αγγλία τώρα που σε δύο χρόνια θα έχουμε το Euro, το ευρωπαϊκό. Άντε τώρα πάλι από την αρχή και είναι αυτή η ομάδα τώρα, τι να πω, είναι καταραμένη, τι να πω τώρα.
0: Μια ζωή τα ίδια. Κάτι συμβαίνει με αυτή την ομάδα. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Βλέπουμε τους καλύτερους παίκτες. Κάθε Σάββατο, Κυριακή, χαμός. Και εθνική ομάδα δεν μπορούν να φτιάξουν.
1: Ναι, ναι. Ελπίζουμε την Κυριακή να δούμε ωραίο παιχνίδι. Να μην μας κουράσει αυτή η Ισπανία με το τσούκου τσούκου. Και αυτό που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή είναι από κόσμο από δαλύτερη Αργεντινή. Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις, τι θέλεις. Έχουμε τον κύριο Γιάννη, παιδιά εδώ πέρα, δεν με αφήνει να κουνηθώ ρούπι, έτσι. Γιάννης Καραγευρέκης ο κύριος.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να διαβάσω κάποια μηνύματα και θα πάμε και σε άλλα θέματα. Βλέπω ερωτήματα εδώ για τον Λιόπουλο, για τον Πινέδα. Εντάξει, που έχουμε μια εξέλιξη με την Μοντερέι. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από Σίδνεϊ, η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια της Νοτιοαμερικής. Πιο ενδιαφέρον θα έχει το Γαλλία-Αγγλία, εννοεί τον ημιτελικό, που για μένα δεν χρειάζεται ημιτελικό, σε πάση περιπτώσει. Κάτι να σας πω, το παιχνίδι της Κυριακής αποκτά και ιστορικό χαρακτήρα. Διότι και οι δύο χώρες, και η Ισπανία, εντάξει, Ισπανία και η Αργεντινή, η επίσημη γλώσσα τους είναι τα ισπανικά. Δηλαδή θα έχουμε στον τελικό δύο χώρες που μοιράζονται την ίδια γλώσσα, ισπανόφωνες. Αυτό ξέρετε πότε ξαναείναι? Όταν ξεκίνησε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μοντεβίδεο 1930, μεταξύ της Ουρουγουάης και την Αργεντινή, που η Ουρουγουάη το πήρε. Στέφανε, η Αργεντινή έχει πάρει 3 τρόπαια και έχει και 3 τελικούς χαμένους. Αυτός είναι ο 7ος τελικός. Η Ισπανία το έχει πάρει 1 φορά. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά πώς διαχειρίστηκε το πρώτο η Ισπανία και η Αγγλία. Μας λέει εδώ ο Κώστας. Ο Βαγγέλης, ξυλίγη τα έκανε πάνω της. Το μεσημέρι πιο λες που τα έκανε πάνω της ενόχληση. Εντάξει, Βαγγέλη μου. Ο Νίκος, τώρα δεν λέω επίθετα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια παρεξήγηση με ένα κύριο και μόνο έτσι ένα-δύο λέω επίθετα που μου έχουν δώσει το OK. Δεν ξέρω αν θέλατε να πω το επιθετό σας, με συγχωρείτε, γιατί βλέπω ότι μου το έχετε στείλει. Λέω μόνο τα μικρά να αποφύγω παρεξηγήσεις. Η Αγγλία λοιπόν αμήνονταν σαν ερασιτεχνική ομάδα της Ελλάδας και γυρούσε στη μικρή περιοχή. Η ερασιτεχνική ομάδα της Ελλάδας καλύτερα, κύριε Νίκο μου, θα αμήνονταν, είστε σίγουρος. Λοιπόν, η Ιωάννα, πολύ λυπάμαι για χθες, αλλά όπως τα λες, ο Πίκφορντ έπιασε τα ντερά του χώρια τα δοκάρια της Αργεντινής, καθόλου τσαγανό η Άγγλοι. Μετά το 1-0 στήθηκε το πόλεμο πίσω για να μην φάνε γκολ. Κρίμα. Είχε αυτή το Πίκφορντ, αυτή την κεφαλιά, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση γιατί ήταν χαμηλά. Και σαφώς είχε δύο δοκάρια ο Μακάλιστερ της Λίβερπουλ. Σαφώς. Ο Παντελής, καλό απόγευμα από Τυχείο. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι, το παράξενο θα ήταν να μην έβαζε γκολ η Αργεντινή, έτσι όπως παίξαν οι Εγγλέζοι. Και μια ομάδα της γειτονιάς να παίζανε με αντίπαλο τους Εγγλέζους, πάλι τα κέρδιζε η γειτονιά και όπως παίξανε πάλι οι Εγγλέζοι. Για να δούμε κάποιο άλλο. Man to man δεν παίζει κανένα στο ποδόσφαιρο πλέον. Ζώνες υπάρχουν, ναι, παίζουν ζώνες, αλλά λέω στο τέλος, λέω στα τελευταία λεπτά. Τελείωνε το παιχνίδι και ο κάθε Αργεντίνος είχε έναν Εγγλέζο. Σε αυτό αναφέρθηκα, Χρήστο, και ήμουνα, νομίζω, σαφής. Λοιπόν, ο Αρίστος, εντάξει, το τι είπε τώρα ένας ακροατής δεν το διαβάζω. Αρίστο μου, θα μου επιτρέψεις. Η Ισπανία είναι ομαδάρα και η Αργεντινή με 10,5 παίκτες. Βλέπε Μέση, η οποία έχει κάνει 3 ανατροπές, δεν είναι ομάδα. Είπαμε, ο Μέση είναι θεός, αλλά η υπόλοιπη Αργεντινή δεν είναι δεσαϊκός. Δεν είπατε κάτι τέτοιο, αλλά τα σχόλια που ακούγονται έχουν αυτό το νόημα ότι άνευ Μέση πάτωσε. Μακάλιστερ, δύο δοκάρια, Άλβαρες, Λαουτάρο κλπ. Η Αγγλία μέχρι το 60 έχει μόνο τον γκολ και ένα σούτ από μακριά. Ποιο γύρισμα στην αμυνά της ιστορίας. Έλεος, την αγάπη μου, καλές διακοπές. Το πιο γύρισμα είναι στο τέλος, είπα, μετά το 2-1. Πώς μάρκαρε η Αργεντινή, στο τέλος, μετά το 2-1. Είμαι σαφής, Αρίστο. Από εκεί και πέρα, ο μαέστρος, ο στρατηγός, είναι ο Μέση. Γι' αυτό όλοι μιλάμε για το Μέση. Δεν είπαμε ότι αγνοούμε αυτούς τους παικταράδες που λες, που παρά το γεγονός ότι δεν έχουν παίξει φοβερό μουντιάλ, αλλά είναι μεγέθη, είτε λέγεται ο Άλβαρες, είτε λέγεται ο Λαουτάρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Έντσο Φερνάντες που τον βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο με την Τσέλσι. Ασφαλώς έχει μονάδες και η Αργεντινή. Αλλά αυτός που κινεί τα νήματα, ο ηγέτης, είναι ο Μέση. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή να μιλάμε μόνο για το Μέση. Όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο Γιάννης δυστυχώς για τραυματισμοί και Καλάμπρια προφανώς εννοείς. Είναι σημαντικές απώλειες εν ώψη προκριματικών στο κόφερες. Μακάρι η ομάδα να καλύψει τα κενά. Είναι σημαντικό για το πρεστής και τα ταμεία της ομάδας να μην αποκλειστεί προώρα από την Ευρώπη. Γιάννη Σάρτα. Εντάξει, τώρα λογικά, έτσι όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, με την Πάξη ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα. Δεν είναι μια πολύ αδύνατη ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν το περιθώριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει ο Ιούλιος. Και μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές θα γίνονται. Χαμός. Έχουν χρόνο να γίνουν μεταγραφές. Εδώ βλέπεις ο ΠΑΟΚ, τόσο καιρό είχε πάρει ένα, ξαφνικά έχει πάρει τέσσερις. Έρχεται και ο Γκατζηδιάκος σήμερα, 7 η ώρα. Και λέει θα πάρουν και 2-3 ακόμα. Εντάξει. Σιγά σιγά. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχουμε να σας πω μέχρι τις διαφημίσεις ότι το θέμα Πινέδα, γιατί χθες έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόταση της Μοντερέη στην ΑΕΚ. Και αυτό βέβαια βγαίνει και από την ίδια την ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν νέα δημοσιεύματα στο Μεξικό. Υποστηρίζουν ότι η Μοντερέη κατέθεσε στην ΑΕΚ ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Πινέδα με σύμμαχο τον Πινέδα. Έτσι υποστηρίζουν οι Μεξικάνοι. Κρατήστε το, γιατί έχω το λόγο μου που σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, επειδή η Μοντερέη δεν μπορεί να δώσει τα 8 εκατομμύρια παγκουή, δηλαδή μετρητά άμεσα, μπορεί να τα αποπληρώσει σε ένα χρόνο, να βάλει κάποιες δόσεις. Και είναι θέμα καθαρά εδώ διαπραγματευτικό μεταξύ της Μοντερέη και της ΑΕΚ, εάν υποτεθεί ότι καταβάλει τη ρήτρα. Γιατί σύμφωνα με τη ρήτρα, ομάδα που δίνει 8 εκατομμύρια τον παίρνει. Δεν χρειάζεται διαπραγματεύση. Αλλά αν το συμβόλαιο αναφέρει 8 εκατομμύρια μετρητά, εδώ είναι στην ευχέρεια της ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω κρατήστε το. Είναι η ίδια περίπτωση που συμβαίνει κάθε χρόνο με τον Πινέδα και το Μεξικό. Και ο Πινέδα ποτέ δεν έπαιρνε θέση. Το άφηνε και ξαφνικά ερχόταν εδώ. Σας αγαπάω, με αγαπάτε, παίζω, κάνω, δείχνω, εντάξει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όμως ο Νίκολιτς μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε 0-0, που δεν του άρεσε ιδιαίτερα, προπονητής είναι αυτός, ξέρει καλύτερα, είπε όταν ρωτήθηκε για τον Πινέδα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ξέρετε, ο Νίκολιτς δεν είναι ο Αλμέιδα με την έννοια ότι ήταν το αγαπημένο του παιδί. Ο Νίκολιτς σου λέει, εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να δω τι θα κάνω. Εάν εσύ, κύριε Πινέδα, αυτό του είπε, Θέλεις να πας στην πατρίδα σου, με γεια σου, με χαρά σου, είσαι μεγάλο παιδί, είσαι επαγγελματίας. Πληρώστε και φύγετε. Εγώ όμως σαν προπονητής πρέπει να δω τι θα κάνω, γιατί θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Ριμπάλτα να μου πάρει κι άλλο χαφ επίπεδο Πινέδα. Ο Νίκολιτς υπολόγιζε Πινέδα, Μαρίν και Κάιρινεν. Αυτή την τριάδα στα χαφ. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή του φύγει ο Πινέδα, εάν φύγει έτσι, δεν πρέπει να πάρει έναν παίχτη και μάλιστα στη θέση του Πινέδα που ήταν ο βασικός των βασικών ο βασικός. Έχει απόλυτα δίκιο ο προπονητής. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα για μένα από τη στιγμή που ο Νίκολιτς λέει να μας ξεκαθαρίσει τη θέση του, άρα κάτι υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν κατατέθηκε η ρήτρα, γιατί δεν είμαι μπροστά, δεν ξέρω. Αν είχε κατατεθεί η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων, είχε φύγει ο Πινέδα. Προφανώς, αν έχει κατατεθεί, είναι με δόσεις. Οπότε, εδώ θα πρέπει να δει η ΑΕΚ πώς θα το χειριστεί το θέμα. Είναι πολύ λεπτό, πολύ σοβαρό, γιατί μιλάμε για ένα βασικό παίχτη. Αυτό ακριβώς έχει το θέμα Πινέδα μέχρι αυτή την ώρα. Εάν προκύψει κάτι άλλο, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στις 5, φυσικά και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κάτσε, ναι, έχουμε. Εδώ, τι μου λέει, παιδιά, οπαδικά μηνύματα, δεν διαβάζω, έτσι, θα σας παρακαλέσω και μην χάνετε και το χρόνο σας. Ο Χρήστος από τον Κολωνό, αν έχουμε κάποιο νεότερο από το Στρεφέτσα, όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο, ακούω και εγώ διάφορες ομάδες από την Ιταλία, τον θέλουν, αλλά ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει τα χρήματα τα οποία θέλει, δεν έχουμε κάτι νεότερο ούτε από τον. Και επίσης ο Νίκος από το Περιστέρι με ρωτάει τη γνώμη μου για τον Σάλιακα. Είπα και χθες ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα δεν τον έχω παρακολουθήσει στην Bundesliga επιμελώς, αλλά είναι καλός παίκτης. Έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Είναι μια λύση για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μαφέο και αυτός. Τώρα για τον όσο της Σεβίλης, αυτοί ζητάγαν 15, αλλά τα 15 τα ζητάγαν από την Νότιχαμ. Τώρα είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ πάνω από 6-7 δεν μπορώ να δώσω. Εντάξει, είναι θέμα διαπραγματεύσεων εδώ, στο θέμα του όσο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
13: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
14: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
15: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
13: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
15: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
13: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Τα πήρες όλα, ε?
17: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8. Ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνει.
22: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ρίγκασον που τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με τη Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα συντονιστήκατε στο Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, είναι έκτακτη εκπομπή χθες, σήμερα και αύριο, λόγω αλλαγής του προγράμματος του Real FM με τις καλοκαιρινές άδειες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, είτε για το Μουντιάλ είτε για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Για να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 7 τυχεροί, ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα τη Sea Jets. Από 28 και 70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 και 70 για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Επαναλαμβάνω, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς την Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Καβοντορίτης, καλώς τον.
1: Την καλησπέρα μου, γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε, καλά είστε?
1: Στεναχωρημένος γιατί και εγώ ήμουνα με την Αγγλία αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Είχα παίξει κιόλας στην Αγγλία, είχα ρίξει ένα δεκάρικο εκεί. Λέω να πάρουμε κανένα εκατοστάρικο να πάει τελικό. Καταλαβαίνετε τώρα, μα πήγαινε τελικό και να έκανε, το ισοφαρίζει το ποσό.
0: Όταν πάρει
1: 100 ευρώ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα φάμε καμιά προβατίνα, να πιούμε κανένα κρασί στην υγεία των Άγγλων. Και αυτοί 60 χρόνια έχουν να το πάρουν. Δεν θα το πάρουν τη έναν αιώνα. Είναι δυνατόν εθνική Αγγλίας να έχει Γερμανό προπονητή? Θα τους καταστρέψει. Εγώ είμαι πολύ σε αυτά τα πράγματα. Δεν τους χωνεύουν τους Άγγλους οι Γερμανοί.
0: Καλά, εντάξει, επαγγελματίας είναι ο Τούχελ. Επαγγελματίας είναι.
1: Μην κοιτάτε στη Λίβερπουλ που ήταν ο Κλόμπ. Είναι άλλο η σύλλογη.
0: Και ο Τούχελ, μισό λεπτό. Και ο Τούχελ. Μισό λεπτό. Και ο Τούχελ με την Τσέλσι σήκωσε Champions League.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό και τον πήρανε, γι' αυτό και τον πήρανε η Εκκλησία.
1: Η εθνική ομάδα είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Δεν έχουν και. Και να ξέρετε και ένα πράγμα, ότι από ό,τι διάβασα, το Γαλλία, η Ισπανία, το 85% των στοιχημάτων, 85% των στοιχημάτων ήταν υπέρ της Γαλλίας. Και χθες παίξανε πάρα πολύ την Αγγλία.
0: Να.
1: Και την είχαν παίξει γιατί

0: αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη διοργάνωση που έκανε. Η οποία είναι απαράδεκτη. Και από ό,τι ακούω, θέλουν να κάνουν και 64 ομάδες.
1: Ναι, πάνε για εκεί.
0: Θα κάνουμε δύο μήνες, θα έχουμε μουντιάλ. Για το στοίχημα, για το όνομα Θεού και της Παναγίας.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι φως φανάριο. Αυτό είναι φως φανάριο και είναι για την Κολόμα. Λεφτά πολλά.
0: 32 ομάδες. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Θα κλατάρουν και οι παίκτες. Θα κλατάρουν. Θα πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον. Βλέπετε κανένα παίκτη να ξεκουράζεται.
1: Όχι, λίγο, λίγο, ελάχιστα. Όπως
0: τελειώναν τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, αλλά δεν αντιδρούν, ξέρετε κάτι όμως.
0: Ιούνιο, καθόλουσαν 2-3 μήνες.
1: Ναι, δεν αντιδρούν κι αυτοί. Θα πρέπει να συσπηρωθούν, να ενωθούν. Και να δούνε τι θα κάνουν. Και ξέρετε, μισό λεπτό. Είπετε κάτι, να σας απαντήσω και να καταλάβετε. Δεν αντιδρούν, διότι τα παίρνουν. Δηλαδή, επειδή έχει τεθεί στο τραπέζι κάποια στιγμή να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να μην παίξουν μια αγωνιστική, δύο αγωνιστικές σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχονται λοιπόν οι ομάδες και από πίσω τους είναι οι μεγάλες ομοσπονδίες. Πόσο θα πάρει ο κύριος, 10 εκατομμύρια, δώσ' του 15, να δεις ποτέ να μιλήσει. Δώσ' του με διαφημιστικά, δώσ' του χορηγίες, να κάνει τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Καταλάβατε, επειδή τους έχουν ομοίρους και δεν αντιδρούν οι αθλητές.
0: Και οι αθλητές αυτοί καταρχήν κάνουν κακό στην υγεία τους, γιατί έχουν γίνει χειρότεροι από τα άλογα. Εγώ θυμάμαι στον υπόδρομο ότι ένα άλογο, άμα τραυματιζόταν, έκανε κανένα μήνα να παίξει.
1: Ναι.
0: Άμα είχε την ωραγία.
1: Mm.
0: Αυτή εδώ σημαίνει ότι πια η χημεία έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό, Γιώργο μου, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αντέχουν, δηλαδή. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται διαφορετικά, έτσι. Μπορεί να τρέξει τώρα. Δηλαδή όλο το χρόνο έτσι να βγάζει 300 παιχνίδια. Είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, είναι, δίνουν πολλούς αγώνες.
0: Άμα θέλουν και αυτοί δεν θέλουν και θέλουν να χάσουν και τη ζωή τους κιόλας, να το πούμε και έτσι, ας το κάνουν αν νομίζουν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή, καλά, είχε διαμαρτυρηθεί λίγο ο Κλοπ. Τέλος πάντων, θα πάμε και στο παιχνίδι τώρα το τελικό. Το Γαλλία-Αγγλία δεν έχει καμία σημασία. Είναι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για διαφημιστικές εταιρείες, έτσι. Δεν είναι παιχνίδι τώρα να καθίσεις να το δεις. Θα το δούμε έτσι για την πλάκα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Ισπανία-Αργεντινή. Που κάνει εντύπωση ότι δίνουν την Αργεντινή, τη δίνουν πολύ παραπάνω από την Ισπανία. Δηλαδή, φαίνεται στα στοιχήματα ότι φαβορεί κατεβαίνει η Ισπανία. Εντάξει, κάπως ιστόποσα, αλλά πιο φαβορεί κατεβαίνει η Ισπανία. Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Πιστεύω ότι η Ισπανία, σαν σύνολο, έχει καλύτερη ομάδα. Εκτός από το Μέση, όλοι οι άλλοι παίκτες δεν ήταν πουθενά σε αυτό το Μουντιάλ. Ξεχωρίσατε εσείς κάποιον, να πεις ότι είχε κάποιον Ντι Μαρία, κάποιον έναν άλλο.
1: Όχι, σε αυτό το επίπεδο όχι, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι τρομερά πολεμιστές.
0: Όχι,
1: αυτό έχει πέσει μεγάλο ρόλο.
0: Εντάξει, είχαν πάθος.
1: Και την ψυχή τους δίνουν. Έχουν φοβερό πάθος.
0: Οι Αργεντίνοι πάντα είχαν πάθος.
1: Ναι, αλλά εγώ τους βλέπω, εγώ τους έβλεπα χθες τον εθνικό ύμνο. Πώς ήταν οι Αγγλέζοι και πώς ήταν οι Αργεντίνοι. Φαινόταν ότι μπαίνουν σε πόλεμο οι άνθρωποι. Φαίνεται.
0: Ναι. Εντάξει, παίξανε με πάθος. Οι Αγγλέζοι δεν παίξανε με πάθος. Σύν ότι έκανε τα τραγικά αυτά πράγματα που έκανε ο άλλος. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Να έχεις 60 χρόνια. Δηλαδή είσαι άξιος της μοίρας σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Αγγλέζος τώρα αυτή τη στιγμή αισθάνεται ταπεινωμένος. Εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Αγγλέζου φυτά.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Είναι ταπεινότητα για ένα κράτος, για μια τεράστια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο που έχει βγάλει και μεγάλους Άγγλους παίκτες, και να μην έχει μια εθνική, να μην μπορεί να πάει ούτε στα ημιτελικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ή να πάει ένα τελικό. Τέλος πάντων, το Ισπανία, και βλέπω ότι η Ισπανία θα πάρει το παιχνίδι.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε. Να τα πούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βλέπω εδώ μηνύματα που με ρωτάτε τι βλέπω. Τώρα σε τελικό Μουντιάλ, τι να σας πω τι βλέπω. Γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά, ξέρετε, γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Αυτό που είχα πει πριν τον αγώνα Ισπανία-Γαλλία, αυτό θα επαναλάβω. Τι είχα πει? Ότι θα κριθεί ποιος θα έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια. Και είδατε ότι οι Ισπανοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους, επέβαλαν το ρυθμό τους, εκνεύρισαν τους Γάλλους, δεν είχαν απάντηση οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν με αυτό το ποδόσφαιρο. Η Ισπανία λοιπόν έτσι θα είναι. Αυτή είναι η ταυτότητά τους, αυτό είναι το ποδόσφαιρο τους. Αλλάζουν συνέχεια την μπάλα, σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και έχουν τρεις παικταράδες στη μεσαία γραμμή, ένας κάθεται στον πάγκο, ο Ρόδρι, ο εγκέφαλος, με

0: Ρουίθ ή Πέδρη με Πέδρη ή Ρουίθ. Και έχουμε και τη βοήθεια του Όλμου, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ δεξιά Γιαμάλ, αριστερά Μπαένα και του κέντρου. Η Αργεντινή λοιπόν μπορεί να περιορίσει το παιχνίδι των Ισπανών, κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και πώς αλλάζουν την μπάλα. Η Αργεντινή θα πάει με τη δύναμή της, με την ψυχή της, με το πάθος της. Από εκεί και πέρα τι να σας πω. Είδατε με το Κάμπο Βέρτε, ζωρίστηκε, πέρασε. Με την Αίγυπτο περνάει. Με την Ελβετία περνάει. Με την Αγγλία είδατε πώς πέρασε χθες. Μπορεί να είναι και γραφτό, κάποιος το είπε. Μπορεί να είναι και γραφτό, να το πάρουν. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα κερδίσει ήταν και καλύτερος. Είναι ένα match knockout. Γι' αυτό λέμε, σε ένα τελικό, σε ένα παιχνίδι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα. Περίμενε κανένας ότι θα δούμε ντέρμπι, ας πούμε, Αργεντινή Κάμπο Βέρντε? Κανένας δεν το περίμενε. Δεν μπορείς να ξέρεις. Οποιαδήποτε ομάδα να ήταν στο τελικό, Κάμπο Βέρντε λέγεται, ξέρω, Κογκό λέγεται, όπως και να λέγεται, κάτι θα βλέπαμε, κάτι θα κάνανε. Είναι τελικός. Σε ένα τελικό δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, χθες βγήκε ένας κύριος, Γιώργο αν δεν απατώμε, ο οποίος μας είπε να ακούσουμε 7 και 4 χθες πάνω Θεσσαλονίκη τον Άρη και τον Τολιόπουλο. Αυτό δεν έγινε χθες, μπορεί να γίνει σήμερα. Ο άνθρωπος επιβεβαιώνεται, μπράβο Γιώργο, και ευχαριστούμε για την είδηση, διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο Άρης παίρνει τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, και πολλοί από εσάς όπως και εγώ, αν θέλαμε να μεταφράσουμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου, ήταν σαν να έλεγε ότι τον κρατάω και τον θέλω και λοιπά και σε κεφάλαιο και. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, για να αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι ήξερε ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού Άρη και Τολιόπουλου. Έχει τη σημασία του πως το λέω, γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Παναθηναϊκού Άρη και Τολιόπουλου. Και αυτά που είπε ο ΠΑΟΚ, το τόνισα και χθες, ότι είμαστε πλήρεις στα γκάρτ. Τι πλήρεις είναι? Όταν τέθηκε θέμα Τολιόπουλου, είχαν πάρει τους παίκτες. Δεν πήραν κάποιον καινούριο. Άρα, όπως ήταν πριν ο ΠΑΟΚ, είναι και τώρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έμαθε ότι ο Τολιόπουλος πάει στον Άρη και περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, και τελικά αποκαλύφθηκε ότι τα χρήματα τα οποία υποτίθεται θα έδινε ο ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχαν, του έδινε ένα. Ούτε υπήρχε το τάλιρο για 3 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, κρατήστε αυτό που σας λέω και τον Τολιόπουλο. Δώστε μου, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που λέω. Η συμφωνία λοιπόν είναι Παναθηναϊκού Άρη 800 χιλιάρικα παίρνει ο Παναθηναϊκός συν 400 από τον Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα. Έρχεται ο Άρης, μάλλον ζητάει ο Παναθηναϊκός 1,5, λέει ο Άρης εγώ δεν μπορώ, μπορώ να πάω μέχρι τα 800. Στον Τολιόπουλο δίνουν 4 για 4 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός του δίνει 500. Δηλαδή έχει μια αύξηση στις αποδοχές του, από 500 πάει στο 1 εκατομμύριο. Ο Τολιόπουλος στον χρόνο. Και έχει το Τολιόπουλος, ο οποίος θέλει να πάει στον Άρη, πιστεύει θα παίξει σπανούλη ζήσεις μια νέα κατάσταση, και λέει: παιδιά, τη διαφορά από τα 800 στο 1.200 τη βάζω εγώ. 400 χιλιάρικα. Δηλαδή, από τα 4 εκατομμύρια που είναι να πάρει ο Τολιόπουλος τα επόμενα 3 χρόνια, θα πάρει 3.6 το Παντελόνι και τα 400 θα πάνε στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η συμφωνία λοιπόν Παναθηναϊκού Άρη. Και εκτός απρόπτου θα ανακοινωθεί σήμερα 19 και 14. Γιατί το είπε ο φίλος ο Γιώργος Τες? Γιατί το 1914 είναι έτος ίδρυσης του Άρη. Κύριε Παναγιώτη Καρατσίνη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Βεβαίως κύριε.
1: Καλή. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έτσι.
0: Ναι, ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Φάνηκε ξεκάθαρα το παιχνίδι που έχω προπονητήσει με τον τρόπο που το αντιμετώπισε στα τελευταία λεπτά. Μιλάμε για μια εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και το λέω αυτό γιατί δεν φάνηκε καθόλου το πώς έστησε το παιχνίδι και από την αρχή. Εγώ είδα κάποια πράγματα έτσι τακτικά που δεν τα βλέπεις συχνά σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια τέτοιου επίπεδου. Δηλαδή είδα πολύ ανοιχτές γραμμές. Είδα πολλά μέτρα κενά. Μου φάνηκε περίεργο γιατί οι Άγγλοι συνήθως είναι άνθρωποι που τρέχουν με φυσική κατάσταση. Είδαμε λοιπόν στα τελευταία λεπτά τουλάχιστον όπως αντιλήφθηκα εγώ που το είδα, ότι είχαν κενά. Επίσης ήταν μια πολύ καλλιτική κατάσταση των Αργεντινών, η οποία μου φάνηκε περίεργη γιατί και οι Άγγλοι με τα δεδομένα του Champions League του Αγγλικού Πρωταθλήματος θεωρούσαν θα τα αντιμετωπίσουν, αλλά δεν είχαν δυνάμεις κάπως στο τέλος και από την τακτική των Αργεντίνων, αλλά όσον αφορά και το πώς δουλέψαν τα κορμιά του. Έτσι, μια παρατήρηση αυτό που ήθελα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ό,τι θέλετε, ναι.
1: Είδα επίσης ότι φάνηκε ότι η πίεση του λαού των Άγγλων δεν είχε αντίκρισμα στους παίκτες. Ο αγγλικός λαός ήταν παθιασμένος, όσο και ο αργεντίνικος, αλλά δεν μπήκανε σε αυτή τη σκέψη οι Άγγλοι παίκτες. Δηλαδή, φάνηκε ότι αντιμετώπισαν σε ένα παιχνίδι κρίσιμο μεν, αλλά όχι με την ιστορία του έθνους του αγγλικού. Της Μεγάλης Βρετανίας και όλων των χωρών που τις περιβάλλει. Φάνηκε δηλαδή ότι έδανε αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που είναι απλά κρίσιμο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί οι Αργεντινοί λειτουργούν διαφορετικά. Ήταν ο λαός ένα. Και το λέω αυτό γιατί φάνηκε ότι δεν είναι πια το αγγλικό ποδόσφαιρο με όλο αυτό το μάζεμα των παιχτών από όλη την Ιθύλιο, ότι βοηθάει το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: 100% δηλαδή, βέβαια. Πολύ σωστό, έτσι.
1: Συμφωνείτε.
0: 100% έχω το λέω.
1: Δηλαδή,
0: χρόνια.
1: Τα παλιότερα χρόνια βλέπαμε αυτό.
0: Έτσι διαλύσανε, κύριε Παναγιώτη, έτσι διαλύσε η Ιταλία. Έφερνε το αφάνκατε που λέμε από όλο τον κόσμο και τελείωσε η εθνική του ομάδα. Το ίδιο έχουν πάθει και οι Άγγλοι. Όλοι τα μεγάλα αστέρια από το εξωτερικό και είναι εδώ πέρα. Βλέπει εθνική Αγγλία. Πάμε στον Γκέιν και στον Μπέλγαμ. Δεν έχει τίποτα άλλο. Σε έτσι μεγάλο όνομα δεν έχει.
1: Ο λεγόμενο αγγλικό Ταμπουκά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, βλέπαμε τον Γκόρντον έπεσε κάτω και απλά κοίταγε. Δεν υπήρχε, δηλαδή. Και αυτό το πράγμα που έχει κάνει το αγγλικό ποδοσφαιριστή να έχει μαζέψει παίχτε από παντού έχει κάνει ναι μεν καλού ποδοσφαιριστέ, αλλά. Επειδή είναι πολύ σύνδετο το άθλημα, θέλει και ισχυρή προσωπικότητα σε τέτοια παιχνίδια. Θέλει πράγμα. Αυτό δεν το έδειξαν οι Άγγλοι. Οπότε φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν πιο έτοιμοι οι Αργεντίνοι. Τώρα, όσον αφορά για τον προπονητή, τα είπαν και οι προηγούμενοι αγρότες. Ήταν λάθος το στήσιμο, δεν το αντιμετώπισε, δεν το πιστέψαν οι ίδιοι παίχτες. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Απ' την άλλη πλευρά, για να δούμε τον τελικό, είναι πιο ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Ισπανία, ποδοσφαιρικά, τακτικά. Έχει όμως ένα ντου αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, ότι είναι πολλοί παίκτες που παίζουν σε ισπανικά πρωταθλήματα. Και έχουν τριφτεί με αυτό το passing game, με αυτόν τον τρόπο ποδοσφαίρου. Οπότε θεωρώ ότι θα κλείσουν καλύτερα λίγο τις γραμμές και θα αντιμετωπιστεί το ποδοσφαίρο. Για μένα ήταν μια ευκαιρία της Αγγλίας χθες. Νομίζω ότι αν ο προπονητής και η ψυχολογική έτσι, αντιμετώπιση των αρμοδίων που έχουν οι ομάδες αυτές και ψυχολόγους τους βάζουν σε μια τέτοια διαδικασία, θεωρώ ότι δεν το χάνω. Όπως και στο σουτ που έφαγε ο Πίτφορντ, και αυτό το σουτ ενώ είχε πιάσει άλλα, θα μπορούσε να το.
0: Ναι, δεν ήταν πιάσει. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, το πήρε με το φάλτσο, δεξί φάλτσο. Δεν ήταν κουτουπιό όπως το πρώτο.
1: Ακριβώς και δεν ήταν είχε ένα φάλτσο. Ναι.
0: Θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα, σαφώς.
1: Αυτό, ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο λέμε έχει φοβερούς συλλόγους, αλλά τελικά οι τέτοιες ομάδες έτσι, προστείνουν έτσι, τα παιδιά, έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ραφίνα, γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ακούω διάφορα από διάφορους ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, η νοοτροπία ή αυτή. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση και την έχω την ερώτηση από. Αλλά δεν πρόλαβα το συγχωρεμένο τον Γεωργίου. Το θέμα είναι απλό και ένα. Παίζουμε και γι' αυτό η Αργεντινή έχει κερδίσει τόσες ομάδες στο προηγούμενο Μουντιάλ και κερδίζει και εξακολουθεί και κερδίζει και σε αυτό το Μουντιάλ. Η υπόθεση είναι μία. Πρέπει να παίξουν οι ομάδες 10 με 10. Τι εννοώ. Βάζεις έναν αγκαλιά με το Μέση. Όταν λέμε αγκαλιά εννοούμε αγκαλιά να μην πάρει ποτέ μπαλιά ο Μέση. Και το πράγμα έχει λυθεί. Ενώ αν δείτε το προηγούμενο ήταν ο Μέση μόνος του τον πέναλτι και προφανώς τι θα κάνει ο Μέση τον πέναλτι. Δεν θα το βάλει τον γκολ, θα το βάλει. Εχθές ο Μέση έκανε τα κόρνερ όλα και μετά τον αφήνανε ελεύθερο, έπαιρνε την μπάλα ο Μέση και έκανε αυτά που έκανε. Γιατί άμα πάρει την μπάλα ο Μέση δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Δεν πρέπει να πάρει την μπάλα ο Μέση. Άρα βάζω ένα θερίο. Φυλάει το θερίο, δεν εννοώ σωματικό,
0: ναι, ναι.
2: Να είναι αγκαλιά. Αγκαλιά. Λένε όλοι για συστήματα και για. Δεν ξέρω τι λένε. Και χτες αν δείτε, ο Μέση μέχρι το 70 δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γυρνάει μέσα στο γήπεδο. Και την προηγούμενη αγώνα.
0: Χθες, ναι, χθες μετά, καταρχάς έτρεξε 8,5 χιλιόμετρα.
2: Ναι,
0: 8,5 χιλιόμετρα ο Μέση. Ποιος το περίμενε.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί και στο προηγούμενο αγώνα τώρα, πάλι στο 70 ξεκίνησε, γυρνάει το μάτι του, γιατί σου λέει θα χάσω τον τελικό. Γυρνάει το μάτι του, κάνει τρεις μπαλιές. Που οι τρεις μπαλιές του Μέση είναι τρία γκολ. Γι' αυτό έχουμε το Μέση. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρει την μπάλα καθόλου ο Μέση, ξέρετε γιατί, ιδίως στο προηγούμενο Μουντιάλ, για να πέσει η ψυχολογία των υπόλοιπων. Γιατί και μια μικρή μπαλιά να κάνει ο Μέση, η ψυχολογία των άλλων λέει την πήρε ο Μέση. Ενώ αν δεν την πάρει ποτέ ο Μέση, δεν ακουστεί ποτέ ο Μέση, και αν έχεις δύο Μέση, για να πάρει την μπάλα τι κάνει. Κάθεται ανάμεσα σε 4-5, κοιτάει δεξιά-αριστερά, αν είναι απόσταση από όλους 2 μέτρα, και ζητάει την μπάλα. Αυτό κάνει συνέχεια. Και μαρκάρεται μόνος του και κανένας δεν το μαρκάρει. Γιατί δεν παίζουν 10 με 10. Είναι απλό. Εγώ χάνω ένα παίχτη, το Γιώργο, και τη φορά στο Αλόνι, και αυτοί χάνουν το Μέση. 10 με 10. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς το ποδόσφαιρο, εντάξει τώρα θέλει πολλή συζήτηση. Έτσι, γιατί και χθες ο Μέση προσπαθήσαν να τον πιάσουν. Ήτανε φάση, μισό λεπτό. Ήτανε φάση ο Κέιν, ο Άντερσον, ο Μπέλκαμ και ο Ράις. Τέσσερις.
2: Ναι.
0: Ότι θέλει άνθρωπο, γενικά το man to man, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε να κάνουμε.
2: Γι' αυτό θα χάσουν όλοι.
0: Όταν έχουμε, εντάξει, όταν έχουμε με ειδικές περιπτώσεις όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Γιαμάλ κλπ. Δεν θα διαφωνήσω.
2: Δεν το λέω για τον Ρονάλντο, δεν το λέω για τον Εμπαπέ.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Γιατί αυτή είναι θερία, δεν μπορεί να του πιάσει. Ενώ το Μέση, ο οποίος κάνει 4 χιλιόμετρα το προηγούμενο αγώνα και 8 αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω, όχι, όχι, όχι.
2: Και όλοι κάθονται και κανένας δεν λέει ότι ναι, πιάσανε το Μέση και φάγανε 2 γκολ. Να το πιάσουμε όχι αφού πάρει την μπάλα, πριν πάρει την μπάλα. Γιατί αν πάρει την μπάλα θα κάνει 2 ασίστ που έκανε χτες και 15 πιο πριν και πέρυσι και το προηγούμενο μου διάνε άλλες 50 και θα τελειώνει πότε.
0: Ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό ειδήσεις και γυρίζουμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί με τον τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» με τη φωνάρα της Βιτάλη. Η στίχη είναι του Τάσου Σαμαρτζή.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Διώξεις για πλημελήματα ασκήθηκαν σε Παπακώστα, Σενετάκη, Κρέκα και Μπουκόρο. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει με 15 βουλευτές μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η δασική φωτιά στα Βίλια σε ισχύ εκτροπές της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο προς Πόρτο Γερμενό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Καλάβρητα.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Η Βιτάλη, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μου λέει τώρα ο Γιάννης, ακούστε μήνυμα, έτσι. Τώρα είναι, δεν ξέρω. Θα μου πεις γιατί το διαβάζεις, ε. Εσείς δηλαδή είδατε ότι η Αργεντινή έπαιζε man to man την Αγγλία που είχε 7 αμυντικογενείς παίκτες. Βρε άνθρωπε του Θεού, αναλύω τόση ώρα τι έγινε στο μάτς. Πώς γύρισε πίσω η Αγγλία, τι έκανε ο Μέση, τι έκανε η Αργεντινή, πώς γύρισε το παιχνίδι. Και αναφέρεσαι σε αυτό που είπα στα τελευταία 3-4 λεπτά που η Αγγλία έπαιζε με τις έντρες από το Πίκφορντ. Που λέω ότι ένας Αργεντίνος είχε πιάσει έναν Άγγλο στα 2-3 λεπτά. Είπα εγώ, δηλαδή μου κάνεις το άσπρο μαύρο στην κυριολεξία. Πω, απίστευτα πράγματα. Πραγματικά. Και διάβασε ένα, γιατί έρχονται κι άλλα, ξέρετε, σε εμάς τους παραγωγούς. Έρχονται πολλά μηνύματα και τρελαινόμαστε. Να λέμε τώρα το άσπρο και να σου λένε ότι λες το μαύρο. Άλλο να διαφωνήσεις. Θα διαφωνήσεις. Να έχεις μια άλλη άποψη. Αλλά μη βάζεις στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν λέω σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν. Είδηση επιτοπιστηρίου. Γιατί μετά, λέμε γιατί βγάζουμε τα μάτια μας. Έρχεται η κυρία ΑΕΚ, η οποία είπα και θα αναφερθώ για το γήπεδο που δίνει στον Ολυμπιακό και για μένα καλά κάνει, αυτή είναι η άποψή μου, για το μπάσκετ και λέει, καταθέτει πρόταση στη Super League, 7 ξένοι στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα τι ισχύει, έχεις 8 ξένους και σε κάθε αγώνα δηλώνεις τους 6. Δύο μένουν εκτός. Για το μπάσκετ μιλάμε, έτσι, για το ποδόσφαιρο. Και έρχεται η ΑΕΚ και σου λέει 7 ξένοι. Να μπορούν να παίζουν. Τότε ρε παιδιά, γιατί καθόμαστε και σκοτωνόμαστε όλοι μας και λέμε για το που πάει η εθνική μας ομάδα. Ότι δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Είδατε τώρα την ξεφτύλα που πάθαμε. Χάσαμε μετά από 40 χρόνια από τους Ρουμάνους και από εδώ από τους Πορτογάλους. Γιατί δεν έχουμε παίχτες. Και Παπα-Νικολάου τελειώνει ο Φουκάρας. Λούκας, πού είναι ο διάδοχος του. Έχουμε μόνο το Γιάννη. Πόσο να παίξει. Και ο Γιάννης πήγε τώρα στους Μαϊάμι, πόσο να παίξει ακόμα. Και ο Γιάννης δεν είναι χαζός, μην νομίζετε. Αν βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιοι να το στηρίξουν, τι θα παίξει και αυτό νομίζετε. Αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι στην νέα κλήση που θα κάνει ο Σπανούλης Αύγουστο, θα τον έχει μέσα. Για να δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νέα τα παιδιά. Άλλα πάνε στο κολέγιο εκεί στην Αμερική και άλλα δεν έχουν το μεγάλο ταλέντο που είχαν παιδιά όπως ο Λούκας, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς, ο Τσατσαρής, ξέρω εγώ, και τόσα άλλα παιδιά. Και δεν έχουμε εθνική ομάδα. Δεν έχουν κίνητρα, δεν παίζουν, φτάνουν μέχρι την Α2, δεν μπορούν να βρουν ομάδες στην Α1, σηκώνονται και φεύγουν. Και έρχεται τώρα η ΑΕΚ και λέει 7 ξένους να αυξήσουμε τους ξένους. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, και πάλι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί από αυτό εδώ το μικρόφωνο πριν χρόνια, και όσοι με ακούτε χρόνια μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, αν και το έχω γράψει και στο Φίλαθλο και στη Real, έχω κάνει αρκετές αναφορές στη Real News πάνω σε αυτό, είχα προτείνει να είναι στην αρχή Ελληνόπουλα 17, 18, 19 ετών στις αποστολές, για το ποδόσφαιρο μιλάω τώρα, και σιγά σιγά να μπουν ένα στην ενδεκάδα, έτσι, δύο να γίνουν, τρεις να γίνουν, και να σιγά σιγά η ΕΠΟ στο κύπελο μετά το 2004 ένας, άρα πρέπει να έχεις δύο στην αποστολή, και από φέτος είναι δύο να παίζουν, άρα τέσσερις στην αποστολή, γιατί ο πιτσιρικάς που θα παίξει στο κύπελο θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο πιτσιρικά, δεν μπορεί να βάλεις μεγαλύτερο ηλικία. Και άρα οι προπονητές πρέπει να έχουν τέσσερις. Γι' αυτό βλέπετε πιτσιρικάδες και παίρνουν, γι' αυτό βλέπετε τις ακαδημίες. Βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι γίνεται, βρε παιδί μου, κάτι στο σύστημα, στο ποδοσφαιρικό. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνει το μπάσκετ. Και έρχεται η Άκη σου λέει 7 ξένους. Όσον αφορά το παραχωρητήριο, πάλι εδώ σας είχα πει πριν κανένα μήνα, όταν άκουγα για ωράκια στο Ηράκλειο, άκουγα για Κύπρο, άκουγα για το Ερυθρό Αστέρα. Για τον Ολυμπιακό, λέω, για την έδρα του, γιατί ο Ολυμπιακός ανακαινίζει το ΣΕΦ. Εκεί λοιπόν βγήκα και είπα, και κάποιοι αεξίδες με στολίσατε. Δεν το είπα από το μυαλό μου, για να το πω κάτι ήξερα. Ότι ο Ολυμπιακός εκτός συλλογιστικού απρόβλεπτου θα παίξει στη Σανέλ Αρίνα, στα Λιώσια. Και σήμερα η ΑΕΚ, η ΚΑΕΑΚ επίσημα του έδωσε παραχωρητήριο. Από ό,τι λοιπόν πληροφορούμε, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει την ΚΑΕΑΚ 1 εκατομμύριο. Λίγα είναι για να χρησιμοποιεί το γήπεδο για τα εντός έδρας. για το πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα. Γιατί τα Λιώσια, μια χαρά γήπεδο το έχει κάνει η ΑΕΚ, χωράει γύρω σε 9.000 κόσμο, το ΣΕΦ είναι 11, έτσι, θα το αυξήσουν τώρα, 9.000 Ολυμπιακοί σε κάθε μάτς, στον ποταλτή Ευρώπης. Και θα πάρει η ΑΕΚ τα λεφτουδάκια της. Το 1 εκατομμύριο στο μπάσκετ, παιδιά, και για τα δεδομένα της ΑΕΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γιατί να μην το δώσει? Και πριν από 15-20 μέρες, ο Αγγελόπουλος έκανε μια συνάντηση με τους οργανωμένους. Γιατί έκανε τη συνάντηση? Γιατί οι οργανωμένοι, και γι' αυτό μου στέλνανε και μηνύματα και με βρίζανε, διαφωνούνε. Σου λέει, θα έρθει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό μας. Έχουμε και αυτά τα κολλήματα. Όπως έγινε με το Conference με τη Φιλαδέλφεια. Εδώ όμως είναι άλλη, μια άλλη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός κάνει το γήπεδο του. Δηλαδή είναι προτιμότερο να πάει να παίξει στη Σερβία ή να παίξει στην Κύπρο, γιατί δεν παίξει στην Ελλάδα. Και πού είναι το κακό να παίξει αλλιώς? Εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είμαι οπαδός ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Παναθηναϊκού, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, έχετε δίκιο. Αλλά γιατί να μην παίξει ο Ολυμπιακός, εφόσον θα γίνει μια εμπορική συμφωνία? Ζητάω το γήπεδο σου, πάρε τα χρήματα που θέλεις και το παίρνω. Και το ίδιο βέβαια, ακριβώς το ίδιο για να μην παρεξηγηθώ, έλεγα ή λέω ή θα πω, αν βρεθεί στην ίδια ανάγκη η ΑΕΚ. Έλα εδώ κύριε Ολυμπιακέ, μπορώ να παίξω εγώ στο ΣΕΦ. Σου δώσα τον τέτοιο. Πώς θα θες να παίξω εγώ στο ΣΕΦ? Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Προχωράει η ζωή μπροστά. Αυτό σημαίνει επαγγελματικός αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο. Είμαι σίγουρος, τώρα θα αρχίσετε να βρίζετε. Δεν πειράζει, δικαίωμά σας. Εγώ λέω την άποψή μου. Και η άποψή μου είναι αυτή, ότι πολύ σωστά ο Αγγελόπουλος δέχτηκε αυτό που του είπαν οι Αγγελόπουλοι του Ολυμπιακού. Βέβαια, έχουμε παραχωρητήριο. Δεν έχουμε επίσημη συμφωνία ότι τόσο. Που σημαίνει το παραχωρητήριο ότι σου ανάβω το πράσινο φως. Όλα αυτά θα τα βάλουν κάτω, θα πέσουν τα χρήματα, θα πέσουν οι υπογραφές και μετά θα ανακοινωθεί για να παίξει ο Ολυμπιακός να αγωνίζεται κανονικά στη Σανέλ Αρίνα. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε και τον αγαπητό κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Κύριε Γιώργο.
4: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
3: Πώς είστε, καλά?
4: Καλά, καλά, εσείς?
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
4: Καταρχάς, εγώ ήμουνα υποστηρικτής της Γαλλίας, βλέποντας το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει και τις μονάδες τις οποίες έχει. Όμως, με κάποιες έξυπνες κινήσεις, αποδείχθηκε ότι οι μονάδες τις οποίες είχε υποχώρησαν απέναντι στο σύνολο το οποίο παρουσίασε η Ισπανία. Δηλαδή, έπαιξε ένα ομαδικό ποδόσφαιρο, παρουσίασε ένα σύνολο διαρροδεμένο, με τακτική, με πρόγραμμα. Έκλεισε βασικά δύο μηχανάκια, τα οποία δύο εγκεφάλους τους οποίους είχε η Γαλλία, τον Ραμπιό και τον Ολίσε, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτηθούν οι παίκτες μπροστά. Κυρίως ο Εμπαπέ.
3: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, έτσι κέρδισε δίκαια η Ισπανία. Τώρα, φτάνοντας στο χθεσινό μάτς, αξιολογώντας το χθεσινό μάτς, νομίζω ότι ο προπονητής Αγγλίας, ο Τούχελ, αδίκησε την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και εξηγώ ότι έκανε κάποιες αλλαγές, κυρίως βάζοντας ένα τρίτο center back, και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Αποδυναμώνοντας το κέντρο και γυρίζοντας την ομάδα πίσω. Αν παρατηρήσεις τα δύο γκολ, το πρώτο ισοφάρισε και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, φαίνεται ότι τέσσερις παίκτες της Αγγλίας είναι στη μικρή περιοχή και τρέχει ο Ράσπορντ για να προλάβει το σουτ το οποίο έκανε ο Αργεντινός, πέφτοντας με μπλοσάν μπλοζόν. Ήταν άδεια, είχαν οπισθοχωρήσει όλοι πίσω. Στο δεύτερο γκολ, και θα μιλήσω και για το Μέση, τρέχει πιο γρήγορα τον Ο'Ράιλι και κάνει τη σέντρα, ανενόχλητος.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσω για το Μέση. Η Αργεντινή, η ομάδα της Αργεντινής έπαιξε για το μέντορά της, για το Μέση. Όλοι παίξανε για το Μέση και ο Μέση τους δικαίωσε. Και είδα ότι έκανε μια σωστή διαχείριση δυνάμεων. Φυσικά παίζει στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα, όπου έχει λιγότερους αγώνες, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ήταν παρόλα τα 39 του, φαινόταν πιο φρέσκος. Αλλά και μέσα στον αγώνα, αν τον παρατηρήσατε, έκανε μια διαχείριση.
3: Ναι, ναι, πάντα κάνει. Πάντα το κάνει.
4: Πολύ,
3: πάντα.
4: Πάρα πολύ. Ναι. Περπατούσε το πρώτο, στο πρώτο,
3: στο πρώτο κομμάτι. Μετά όμως.
4: Ναι. Μετά όμως είχε αναλάβει αυτός, όλοι τον εμπιστεύτηκαν και αυτός τους δικαίωσε. Γι' αυτό είναι μεγάλος παίκτης. Πιστεύω ότι μετά τον παίκτη αυτόν, αν πήγε δηλαδή από την Αργεντινή που θα λήξει την καριέρα του, νομίζω η καριέρα του, νομίζω ότι η Αργεντινή θα χάσει πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει
3: ωραία.
4: Άλλο.
3: Ωραία,
4: αυτά ήθελα να σας
3: πω. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Τερζής θα παίξει αύριο, το έχω προσχεθεί. Κύριε Κώστα, αυτό το μήνυμα είναι 1000 λέξεις, μόνο το διαβάσω, τελειώνει η εκπομπή. Κύριε Στάθη, το πήρα το βιβλίο και σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει: αν όλα γίνονται για το χρήμα, εμείς θέμε που είμαστε μοδότες ενός φαύλου συστήματος. Αν γυρίσουμε την πλάτη, να δούμε μετά. Ναι, αλλά το λέμε. Αλλά δεν το κάνουμε, Θοδωρή Γίγαντα. Δεν το κάνουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι σήμερα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, 9 η ώρα, στον Άλυμο. Το πρωτάθλημα θα γίνει όπως το ξέραμε. Γιατί έκανε μια πρόταση ο Ηρακλής, η αναδιάρθρωση από τη μεθεπόμενη σεζόν δεν πέρασε. Δεν θέλουν οι ομάδες. Άρα κανονικά το πρωτάθλημα, δηλαδή θα έχουμε 1-4, 5-8 και 9-14. Διατήρησαν και στις ομάδες 5-8, διατήρησαν οι βαθμοί να διαιρούνται 2-2. Για μένα είναι λάθος αυτό. Δηλαδή τις δύο τελευταίες χρονιές δεν έχει τραβήξει, δεν έχει περπατήσει και απορώ. Γιατί το κρατήσανε. Εν πάση περιπτώσει, όπως ακριβώς ξέραμε το πρωτάθλημα, έτσι ακριβώς θα γίνει και φέτος. Αντίθετα, και το επικροτώ και το χειροκροτώ, και μακάρι να είναι προάγγελος για το μέλλον για τη Super League 1, η Super League 2 συνεδρίασε χθες και αποφάσισε 30 αγωνιστικές. Ούτε play-off, ούτε play-out. 15 πρώτος γύρος, 15 δεύτερος, 30 αγωνιστικές, οι δύο πρώτοι αλφαεθνικοί, οι τέσσερις τελευταίοι γάμα. Όπως ήμασταν παλιά. Αυτό αποφάσισε η Super League 2. Όσο για τον Μαρινάκη Αλαφούζο, τα είπαμε και χθες, για μια θέση δεν υπάρχει λόγος τώρα να το κάνουμε ανατολικό ζήτημα. Μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα. Μου έχετε ζητήσει το αλάζο του Γιάννη Χαρούλη και έτσι θα κλείσουμε. Στην μνήμη του Νότη του Μαυρουδή, έτσι, ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακός και ως συνθέτης και ως κιθαρίστας. Παραλαμβάνω, χθες είχε τα γενέθλιά του, έχει φύγει βέβαια από τη ζωή εδώ και χρόνια. Τους στίχους έχει γράψει η Μάρθα Ιβεκρή. Άρα κλείνουμε με το αλάζο και τα λέμε αύριο στις 3 η ώρα εδώ στο Real FM. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Real FM.
1: Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
2: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
3: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
1: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
1: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά!
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε. Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
7: Yeah. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
9: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Εγκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Αγγρικό.
3: Γκρίκο. Ναι, την Γκρίκο λέω ότι λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο τη λένε στην Καλαβρία.
4: Γκρεκάνικα τη λέμε.
3: Στα Γκρεκάνικα.
4: Αλλά το λέμε όλα Γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου.
4: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουν Γερμανία, που έπαιζα μουσική, είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε στη Γερμανία και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική.

0: Τώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης, με συνέστησε. Είπε πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Μετά από εκείνο το ραντεβού, είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία τη Δουλφή που ήταν παρούσα μετά που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
1: Και μας έκαψε.
2: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
3: Εγώ ήταν να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει η κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα γιατί η Καρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
2: Κάποιοι οπότε... πηγαίνουν και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
3: Βέβαια.
2: Κάνε τέτοια.
3: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, είχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, με μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός ο Κώστας ο Μπαμπούλας. Και λέει: παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: έχουμε μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσε να έρθει να παίξει μαζί μας? Και λέω: ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
2: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε λοιπόν να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Βαγγέλη, το 80...
0: Όχι, πιο, ναι, γύρω στο 81 νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
1: Κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν να αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το «Ρία μου Πιτσουλίνα» που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του, τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλι για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος, έγινε και συνεργάτης και φίλος.
2: Το έχουμε αυτό το άκουσμα? Μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
0: Ρία μου Πιτσουλίνα.
1: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας, ό,τι βγει, γιατί έχουμε καιρό να το παίξουμε. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
0: Ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό είναι, δεν ξέρω. Πρόχειρο διαγώνισμα.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα.
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι, ε.
2: Έχουμε 20 χρόνια να το παίξουμε.
1: όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μιας και είπαμε και μεθαύριο για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή.
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η πέτρα χορεύει.
2: Η πέτρα που χορεύει. Το ντοκιμαντέρ έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε συνεννοηθεί,
2: έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη ή κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήτανε βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
2: Ήτανε βαρύδι, ναι, για την
0: Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνη από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας. Φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. Άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά. Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού που μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Υπάρχει.
0: Εκεί το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: encardia.gr, ναι,
0: είναι,
2: ναι,
0: όλο το. Μία, ναι, από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές αυτή τη δουλειά είναι που έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουρλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κορλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι υπάρχει, είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε, που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με το Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κουλιανό. Λέω, ποιο Κουλιανό? Ένας Κουλιανό, λέω, έχει γράψει το Άδρα μου πάει. Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέω, αυτός. Φυσικά μου λέει, είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
3: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: 70 ήταν, 70.
3: Κοντά στα 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή που... μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στη κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Κάπου Ντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι, χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
0: Από εκεί ήταν η έμπνευση για
1: ήταν
0: να
1: η έμπνευση,
0: το γράψω.
1: Πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εγώ. Το λέω, το ακούτε στα αγγλικά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να μην πεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δυσχέρει αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο, στο Παλαιοφάλιρο, λόγω σύγκρουσης του τραμ με τρίκυκλο όχημα με αποτέλεσμα το τραυματισμό 9χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάνη της Ροδόπης. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στο Κυλικής, σε ύφεση φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις για πλημελήματα ασκήθηκαν σε Παπακώστα, Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
0: Real FM.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέα.
0: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά κουνιόμαστε και εμείς και
0: υπάρχουν ακούνητοι.
2: Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν φυσικά και εκεί που δεν κουνιέται.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο, ας πούμε, ηχητικό, αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη, το λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι εγκαρδία, σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ήταν πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: έννοια. Ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι, αυτό το μύθο. Αυτό το... Οπότε είπαμε με τον Βαγγέλη, να, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύβοιχο.
1: Είπαμε ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκο, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική, χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου, ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές έχεις επισκεφθεί την περιοχή.
2: Άμα βάλεις η Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες?
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο, μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο... Ας πούμε ο πρωτευουσιανός, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδελφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στη κάτω Ιταλία, πας στην Καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, θα σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το να θέλω. Με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδελφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί θυμάμαι τον
2: Πρόμο.
1: Ο Λαμπέρτο Πρόμο, μπράβο. Πρόμο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει, Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους αυτό. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγλικά, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
1: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους... τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμαν και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει κι άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήξερα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες του κόσμου.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

γυαλίνουν, δένουν και τον τσιμπούν και μένουν. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Σαν του πάντα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM.

0: χάλει καμιά.
1: Ωραία, και πώς μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
2: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
1: Καλά κάνεις και το λες, και... γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά το... καταλαβαίνει τα αυτή μου, δεν έχω άλλα.
3: Έχει στοιχεία. Έχει το ζωμάνα, το σήμα της ΕΡΤ. Έχει μέσα. Και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη Φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
2: Και
3: το με κουτόχορτο, με άλλα
2: και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι εν καρδία ξεκίνησαν να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα, εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιο του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο, έτσι, και για πρώτη φορά οι Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι, παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
3: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
2: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
1: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρου, μουσική?
2: Δεν ήταν.
3: Όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
2: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
3: Απλά σαν τον Εγκαρδία μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μιλάω για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη τους Πόνους της Παναγιάς, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει Δικική Δημουλά για μια ταινία.
2: Τον πληθυντικό αριθμό.
3: Το πληθυντικό αριθμό, ναι.
2: Αυτό ήταν η πρώτη φορά, ίσως, που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
1: Από εκεί είναι ο ήλικος
2: που θα παίξουμε τώρα.

0: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Είναι μια ιδιαίτερη, το επαναλαμβάνω, εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Καταρχάς είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης, γιατί σας είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες που ήταν και πάλι εδώ, ότι η Εγκαρδία θα είναι εδώ σε μια ολόκληρη δίωρη εκπομπή και σήμερα το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα, τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησε από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή, μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί, ας πούμε, δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας εμπνεύσει και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούρια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
2: Παρόλα αυτά, θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι, πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό. Δεν θα είμαστε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
3: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε, ας πούμε, με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε τους Εγκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος, ας πούμε, αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία των Ιταλικών Νότων, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις που συναντάμε. Καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: Ήτανε θρυλικό γκρουπ για μένα η Εγκαρδία, γιατί είχα

0: που δεν είσαι όταν εσύ. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Εγκαρδί. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν.
1: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
2: Α, ναι, θα ήθελα. Λοιπόν, επειδή εγώ από. Είμαι πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
1: Συνεχώς. Δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
2: Συνεχώς.
3: Και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι πιο γκρινιάρης.
2: Γιατί. Γιατί.
3: Είμαι εγώ δεν βλέπω τα μηνύματα
2: πάντα. Φυσικά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
1: Έχεις, πώς το λέτε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι.
2: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα παιδιά να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε, ας πούμε, ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνουν, με αποπέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς λέει, αχα, με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
3: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
2: Όχι.
3: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
2: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
3: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε, θα έπρεπε να παίξουμε και, και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή, όλοι λέει, οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βέρσα από το Τσακώνικο.
1: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
3: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντρεψέ με, σπιτονίκο γύρεψέ με. Αμέ.
4: Ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Και έχει ανθρώπινη μιλιά, και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι, στήθηκε.
1: Ναι, και αρχίσαμε
2: και στο μπάνιο μετά και δεν το είχαμε. Και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πω, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια. Και λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα πει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη. Ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω δαγκώνω, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές, δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην αρά, το κακό, το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, αράχνη με τσιμπήσε. Και η αράχνη, λοιπόν, με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η συγκεκριμένη ταραντέλα.
2: Για αιώνες, για πολλούς αιώνες, πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές, πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου. Και πέτυχαν στο χωριό Στούνι μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα.
0: Τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
2: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό. Και ο λόγος είναι, βέβαια, ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
0: Άρα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού?
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι πολύ, πώς είναι, μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
0: Και αυτό στην παράδοσή τους, ή σε περιπτώσει στον κοινωνικό τους περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
2: Αυτό ήταν, δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή, φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
0: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σαν την υπόθεση.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, το ότι, επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η Εκκλησία εκεί και έβαλε, έωσε τον Απόστολο Παύλο ως προστάτη των τσιμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
2: Γράψε και ένα βιβλίο γι' αυτό, είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα έτσι να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν. Και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου. Το είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδο, όπως θυμόμαστε όλοι. Και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
0: Του
2: μέσα
0: κόβω τον λόγο, λοιπόν. Πάμε, τραγούδι.
3: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη. Την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
1: Μια.
3: Πες.
1: Λέω, είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι του Ασπροπύργου λόγω της φωτιάς στην περιοχή Σοφό. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάν της Ροδόπης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομωτινή, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Διαψεύδουν οι αρχές του Ντουμπάι αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters. Περισσότερα στο real.gr.

0: πώς είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο?
1: Απλώνεται, απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήταν, Κώστα?
2: Ήστε?
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο, τον Τζοβάνι Βανταζάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιν Τερεταράντα, που τιμήσανε και προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ. Και είναι τεράστιο φεστιβάλ. Ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4 με 5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτή. Οπότε βρεθήκαμε και εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό soundcheck και τα λοιπά. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει. Και αν έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την RAI και τόσος πολλής κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπή εμφάνιση, ιστορική.
1: Νομίζω ότι πάρα πολύ ωραίο και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς και έχει πολλά παραλυπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρης, είστε χορτάτη. Δηλαδή και Μπακυρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αυτά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου το Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
1: Μήπως ξέρετε εγώ πώς θέλω.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω. Πάμε να ακούσουμε Εν Καρδία και η Λία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
3: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω. Ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόζα, μα πέντε πόζα, μα πέντε.

0: Από ό,τι διαβάζω, στην Ιταλία, καλά στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια. Αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενοι χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τις σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε εδώ.
1: Αυτό δεν θα θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές πλάνο.
1: Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα, ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
1: Στην τρίτη.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς που ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Στην άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, στην άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πήρα.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

who can take me higher, show me things I've never seen.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Του κατά 41%. Ναι, στο ενδεχόμενο πώληση στην Ελλάδα των λεγόμενων καμικάζι ντρόουν, είπε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση έρχεται περίπου 2 χρόνια μετά το πράσινο φως που είχε ανάψει το Κισεά για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών και εντάσσεται, όπως μεταδίδει το Reuters, στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 6η συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, την ώρα που η Ιρανική ηγεσία προειδοποιεί ότι πλήγματα στις υποδομές της χώρας θα επιφέρουν καταστροφή στην περιοχή. Καλεί δε τους Χούθη της Ιεμένης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποκλείσουν την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ζητώντας συμφωνία. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θεσπίζεται το Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Για τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης μίλησε ο Πρωθυπουργός. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό φυλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο, είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο παγκόσμιο κύπελο, τον κυριακάτικο τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παρακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αρχίζει στις 22 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στην πρώτη αγωνιστική παίζουν ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα. Είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία με λίγα λόγια ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στο Σκαλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier, η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου, συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult, αστρόνομοι, εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο greatest show on earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου Γιάννη, με τους Eurythmics και το 1984. Στέλιο στον Οροπό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινο θέμα. Καλησπέρα και σε σένα, Μάγδα. Καλησπέρα, Μιχάλη, με την Kate Bush και το Wuthering Heights. Νομίζω ότι και αυτό προέρχεται από κάποια νουβέλα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Νάντια, στην Κέρκυρα. Τις καλύτερες ευχές μου. Για τη συνέχεια πάμε στην Mary Shelley. Η Mary Shelley, Αγγλίδα συγγραφέας, κόρη φιλοσόφου και συγγραφέως επίσης, ερωτεύτηκε τον ποιητή Percy Shelley, ο οποίος την απήγαγε το 1814 στην Ελβετία. Εκεί παντρεύτηκαν μετά τον θάνατο της πρώτη σύζυγου του Shelley και το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού και ενώ φιλοξενούνταν στην βίλα του ποιητή Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, ξεκίνησε να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα Φραγκενστάιν. Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Mary Shelley, λοιπόν, έγραψε το Φραγκενστάιν το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987, το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Carol Decker, η τραγουδίστρια των Deep Poe, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are china in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Το China New York Hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits, φυσικά, το εμπνεύστηκε ο Μαρκ Νόπφερ από τον Φίλιπ Μάρλο, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon, και αυτό είναι σωστό, ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγουδιού είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Jean Houston. Ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks. Γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο John Lennon λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μια πόρνη που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μια μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θεματική βραδιά απόψε αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Η ανάγνωση λοιπόν ενός βιβλίου τους έκανε να γράψουν ένα τραγούδι, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως του David Bowie που ακούσαμε στην πρώτη ώρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Σε αυτήν την δεύτερη ώρα και στην έναρξή της θα πάμε αρχικά στον William Shakespeare και στο κλασικό φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Να δούμε λοιπόν ποια τραγούδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κλασική αυτή νουβέλα του William Shakespeare.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι. Σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με τους Χιμ και το Join Me.

Η Χιμ και το Join Me, τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή και το Romeo and Juliet, τον Dire Straits, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλήκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Που όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun, εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαν Ντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του.

Silence in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και το Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain, λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από την νουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια των Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe, λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.

séparer ceux qui s'aimaient.

Ο Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την νουβέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα Φθινοπορεινά Φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο στον Άλυμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο. Δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο. Φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ, ο μικρός ήρωας. Έτσι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάννα. Γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Ενκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή, γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
1: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Τα γκρίκο. Γκρίκο.
1: Ναι, την Γκρίκο λέω τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο τη λένε στην Καλαβρία.
3: Γκρεκάνικα τη λέμε.
1: Σαν Γκρεκάνικα.
3: Αλλά το λέμε όλα Γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
1: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου.
3: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουνα Γερμανία, που έπαιζα μουσική, είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά, αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα και έτσι το βάλαμε.
1: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ Μιχάλη, πού συνάντησες, πώς τους συνάντησες?
4: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
1: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
2: Εγώ ήταν να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει η κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα, γιατί η Ενκαρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
0: Πηγαίνουν και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
2: Βέβαια.
0: Κάνε τέτοια.
2: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, είχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, με μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός, ο Κώστας ο Μπαμπούλας, και λέει: παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: έχουμε μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να παίξεις μαζί μας? Και λέω: ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε, λοιπόν, να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Βαγγέλη, το 80...
3: Όχι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
1: κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν να αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το «Ρία μου Πιτσουλίνα» που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του, τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλοι για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος, έγινε και συνεργάτης και φίλος.
0: Το έχουμε αυτό το άκουσμα. Μπορούμε να το παίξουμε τώρα.
4: Ρία μου Πιτσουλίνα.
1: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας, ό,τι βγει, γιατί έχουμε καιρό να το παίξουμε. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο.
4: Ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό είναι, δεν ξέρω. Πρόχειρο διαγώνισμα.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα.
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι, ε.
2: Έχουμε 20 χρόνια να το παίξουμε.
1: όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μιας και είπαμε και μεθαύριο για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή.
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η πέτρα χορεύει.
2: Έχει, η πέτρα που χορεύει. Έχει και...

0: Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε
0: συνεννοηθεί, έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
2: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
0: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
2: Ήτανε βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
0: Ήτανε βαρύδι, ναι, για την
2: Ιταλία μετά τον πόλεμο.
0: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνη από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
2: Αυτός ήταν φασίστας. Φασίστας ήταν.
0: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
2: Σωστά, ναι. Άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά. Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού που μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Υπάρχει.
2: Εκεί το είδα εγώ.
0: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
2: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
0: encardia.gr, ναι,
2: είναι,
0: ναι,
2: όλο το. Μία, ναι, από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές αυτή τη δουλειά είναι που έχετε βρει, έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κρουλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κορλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με το Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κουλιανό. Λέω, ποιο Κουλιανό? Ένας Κουλιανό, λέω, έχει γράψει το «Άντρα μου πάει». Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέω, αυτός. Φυσικά, μου λέει, είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
0: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: 70 ήταν, 70.
0: Κοντά στα 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων και δεν ήταν μουσικός ποτέ. Γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
2: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι
0: από έναν άνθρωπο
2: η παραγωγή
0: που
2: μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε λίγο, πληθείτε.

0: Έλεγε ο σκηνοθέτης, κελάτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Κάπου Ντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη ας πούμε που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου, και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
1: Από εκεί ήταν η έμπνευση για
0: ήταν η έμπνευση,
1: να το
0: πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εδώ. Το λέω, το ακούτε στα
1: γκρίκο. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι
1: όχι,
2: γι' αυτό.
1: Όχι, να μην πεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Μάλιστα.

0: στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά κουνιόμαστε και εμείς.
0: Υπάρχουν ακούνητοι.
2: Όχι, υπάρχει, δεν υπάρχουν φυσικά. Και τι υπάρχουν.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους.
0: Καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο, ας πούμε, ηχητικό. Αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία, καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη, το λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι εγκαρδία, σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ήταν πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: έννοια. Τώρα, ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι, αυτό το μύθο. Αυτό το... Οπότε είπαμε με τον Βαγγέλη, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύηχο.
1: Είπαμε ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκου, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου, ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές έχεις επισκεφθεί την περιοχή.
2: Άμα βάλεις η Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες.
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο, μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο... Ας πούμε στο πρωτεβουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδελφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στη κάτω Ιταλία, πας στην Καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, θα σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το να τάλλω. Με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδελφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί θυμάμαι τον
2: Πρόμο.
1: Ο Λαμπέρτο Πρόμο, μπράβο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει η Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους αυτό. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγερικό, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
1: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους τους Έλληνες που κατεβήκαν από το Πούλμαν και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει κι άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήξερα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες του κόσμου.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

μυραλίνουν, δένουν και τον τσιμπούν και μένουν. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα. Σαν του

0: χρόνια.
1: Ωραία, και πώς μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
2: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
1: Καλά κάνεις και το λες, και... γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά το... καταλαβαίνετε αυτή μου, δεν έχω άλλα
3: στοιχεία. Έχει το Πάναγο, το σήμα της ΕΡΤ. Έχει μέσα και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη Φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
2: Και
3: το με κουτόχορτο με άλλα
2: και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι οι Εγκαρδία ξεκίνησαν να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της κάτω Ιταλίας, ναι μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα, εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιο του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο έτσι, και για πρώτη φορά οι Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
3: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
2: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
1: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρου, μουσική?
2: Δεν ήταν.
3: Όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
2: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
3: Απλά σαν τον Εγκαρδία μιλάω πάντα. Έτσι,
1: ναι,
3: δεν μιλάω
1: για
3: προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη του Πόνου τη Παναγία, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει τη Κική Δημουλά για μια ταινία.
2: Τον πληθυντικό αριθμό.
3: Το πληθυντικό αριθμό, ναι.
2: Αυτό ήταν η πρώτη φορά, ίσως, που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
1: Από εκεί είναι ο ήλικος
2: που θα παίξουμε τώρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.